Η ώρα στην Αθήνα είναι 4. Η ώρα στην Αθήνα είναι 4.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Βρε. Καλημέρα. Εδώ στο soundtrack της πόλης βρισκόμαστε στους 102,5 στον Voice. Είναι ο Παναγιώτης Μπρίμπος και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8. Σε αυτές τις πρώτες καλημέρες, είτε είναι μία, είτε είναι πολλές, είτε είναι δικές μου, είτε είναι δικές σας. Γιατί το περιμένω και αυτό, έτσι μην το ξεχνάτε. Έχουμε και τις δικές σας καλημέρες μέσα από το Live 24, έτσι μέχρι σε, από το Voice 102,5, εκεί που έχουμε το chat και γράφετε κι εσείς κάτι, γιατί όχι. Δίνετε και εσείς ιδέες γενικά. Έχουμε βέβαια και το Viber. 698-505-1025 είναι ένας αριθμός που δεν ξέρω αν κληρώνει. Εγώ θα ήθελα να κληρώσει, να δώσει και πολλά σε όλους σας. Και τα πολλά δεν σημαίνουν πάντα χρήματα, μπορεί να σημαίνουν και αισθήματα, μπορεί να σημαίνουν και γνώσεις, μπορεί να σημαίνουν και πληροφορίες απλά. Πατρίκιος, τι είναι το και Πατρίκιος σήμερα. Κάποια άλλη μέρα ήταν. Τέλος πάντων, για το Ορθόδοξο ημερολόγιο, εδώ βλέπω Αγίου Πατρικύρου Μάρτυρος, Αγίου Θεογνώστου και Θεοκτήστου Οσιομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Έχει κάπως ονόματα περίεργα. Μπορεί κάποιοι να υπάρχουν ή να έχουν χαϊδευτικούλια ονοματάκια. Δεν έχει σημασία. Είναι όμως η μέρα μνήμη σήμερα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια σημαντική ημέρα για τον Ελληνισμό, να μην το ξεχνάμε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτητας. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 11 το πρωί. Η δύση θα γίνει στις 9 παρά 29 το βράδυ. Η σελήνη σήμερα είναι 3 ημερών.

ψάχνουμε να βρούμε έτσι τους στίχους, να ξυπνήσουμε κάπως, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Έχουμε και αυτό το νέο ότι έκανε πίσω ο Τραμπ, ήταν να επιτεθεί σήμερα, αλλά το φώναξαν εκεί, όπως το λένε οι άλλοι ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Και έτσι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, ARM, και είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση να ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα παραμένει βέβαια το κλίμα τεταμένο, καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Αναμένομαι και ο Μοχσέν Ριζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα μήνυμα, στα 6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και έλεγε σε αυτό το μήνυμα ότι φαίνεται να χλεβάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Όταν λες και ξελές, μπορούν και άλλοι να πούν ό,τι θέλουν. Τόσο ή άλλως αυτό συμβαίνει παντού. Ακόμη και μια κυβέρνηση, μια αντιπολίτευση να υπάρχει, κάτι να δει, θα σου βράλει, θα γράψει το αντίθετο. Τι να κάνουμε, είναι αυτή η ζωή. Τέλος πάντων, με αυτή τη μάτια ελπίδα, λέει ο Ριζάι, στο 6 τελικά, να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Εντάξει. Αυτά.

Βαγγέλη τα φώτα, που λέει και το τραγούδι του Βαγγέλη, τη Κιαδαρέση. Τέλος πάντων, έχει ξημερώσει, οπότε δεν χρειάζεται. Απλά ανοίξτε τα παράθυρα, τέλειωσε η υπόθεση. Τον κόδωνα του κινδύνου το είπαμε. Όχι, έχουμε και άλλο κόδωνα. Όλο κόδωνε κινδύνου έχουμε. Γενικά, ως προς τις περιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και Κρούη, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίους τομείς όπως η απασχόληση, συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Είναι λογικό αυτό. Δεν ξέρω αν πολλά μένουν σε στατιστικές έρευνες και δεν προχωρούν σε έργα ή σε, και μένουν σε λόγια. Τέλος πάντων, θα δείξει. Παρατάφτε στο Πεκίνο σήμερα, θα βρεθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού έφυγε ο Ντόναλντ Τραμπ, να αναλαμβάνει ο Ρώσος πρόεδρος τώρα τη συνέχεια. Για, σε ένα μήνυμά του, μάλιστα, προς το λαό της Κίνας, τονίζει πως οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους. Αυτό είναι το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όλα εξελίσσονται λοιπόν εδώ γύρω τριγύρω και όλα τα ίδια μένουν κατά κάποιο τρόπο, όπως έλεγε το τραγούδι το αγαπημένο, αυτό το τύπου με τον Νίκο τον Παπάζογλου. Εμείς εδώ είμαστε, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε να πούμε και άλλες ειδήσεις από την ελληνική επικαιρότητα πλέον.

Έτσι πάει η κατάσταση. Τι να πω εδώ τώρα, είναι μια συζήτηση και να μην θες να την κάνεις. Λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά. Έτσι υπάρχει μια ένταση. Μην το ξεχνάμε και αυτό και το βλέπουμε και στην επικαιρότητα. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών όμως με την Τουρκία υπερασπίστηκε απ' την άλλη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο, τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρυθμίσης πιθανώς να υπάρξει μια αναβάθμιση της έντασης, είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο του νομοθετήματος της γείτονας της Τουρκίας, που αναμένει και η Αθήνα για να αποκωδικοποιήσει τις υποθέσεις της Άγκυρας, στο τι θα γίνει αυτό με την νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας που περιμένουμε να δούμε. Λέγονται πολλά, υπάρχουν δημοσιεύματα, όπως είπαμε, υπάρχουν διαρροές. Τα ελληνοτουρκικά φέρνουν την ένταση σιγά σιγά ξανά στην ατζέντα της επικαιρότητας, στην εξωτερική πολιτική. Πυκνώνουν βέβαια, όπως είπαμε, τα δημοσιεύματα και οι αναφορές, γιατί θέλει πλέον μέσω νόμου αυτά που ζητάει η Άγκυρα, τόσο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, να έχουν ήδη νόμο, να γίνουν νόμος του κράτους της Τουρκίας. Για να δούμε. Υφαλοκρηπίδα, ως θαλάσσια πάρκα, γκρίζες ζώνες, αμφιλεγόμενες διεκδικήσεις, ανεδαφικές αξιώσεις. Όλα αυτά λένε ότι θα περάσουν μέσα σε ένα νόμο και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν πιο έντονα τα πράγματα με την Τουρκία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης προς το παρόν μας λέει ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά μέχρι να δούμε κάτι άλλο. Αλλά σας λέω ότι πολλοί μου το είπαν και στο δρόμο που συζητάμε και από εδώ. Είδες τι γίνεται στην Τουρκία, είδες. Θα δούμε.

Στο ίδιο θέμα να μείνουμε λίγο, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και έχει αφήσει βέβαια αυτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη ο Υπουργός Εξωτερικών μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιώξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Απ' την άλλη, στην Τουρκία ακούγονται πάρα πολλά και κυρίως θέλει το δικαίωμα να κάνει εξορίξεις στην περιοχή. Δεν θέλει καμία επέκταση των χωρικών υδάτων, είναι και αιτία πολέμου. Είναι το casus belli που λέμε σε περίπτωση που επεκταθούν τα χωρικά ύδατα, και αυτό παραμένει σε ισχύ. Καθώς όλο αυτό το πράγμα τώρα που συζητάμε και το συζητάμε πολλές φορές στα καφενεία μπαίνει σε ένα πλαίσιο νομοθετήματος στην Τουρκία, και αυτό είναι που μας κάνει να ανησυχούμε, τουλάχιστον στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου και συζητούμε το θέμα. Ένα άλλο ζήτημα πάλι τυπικό, ξεπερνώντας αυτό που συζητάμε τώρα, αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας χαρακτήρισε την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, και τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα, επισημαίνοντας ωστόσο πως για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένει τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Πάντα κινείται και προς τα εκεί η υπόθεση. Εντάξει. Τα είπαμε προς το παρόν, περιμένουμε τις εξελίξεις.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Κάνε μου λιγάκι μου, θα έλεγα και εγώ πως το άκουσα. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος είναι εδώ κοντά σας, ο soundtrack της πόλης, τον Voice 102,5 και σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, μέχρι τις 8 θα πάμε μαζί. Η κίνηση στους δρόμους είναι... Έχει τα μποτιλιάρισματά της και αυτή στη λεωφόρο και φυσικά και στα δύο ρεύματα, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και την Αττική Οδό αυτή τη στιγμή. Η Αττική Οδός έχει θέματάκια από το κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και το κόμβο της λεωφόρου Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν βγούμε στην μεταμόρφωση, πιάνει και εκεί ένα μποτιλιάρισμα, δεξιό 5-10 λεπτά κίνηση. Θα το δείτε κι εσείς αν πάτε εκεί. Αν δεν πάτε, δεν πειράζει. Έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών μποτιλιάρισμα από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δυσκολίες επίσης θα συναντήσουμε και στην Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, αλλά και στην άνοδο την ανηφόρα της Κατεχά και πολύ πολύ προς Κάρια. Ένα τροχαίο, τώρα μικρό μεγάλο, έχει μπλοκάρει την Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη από αυτή την ώρα. Δυσκολίες έχουμε και στην άνοδο της Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου.

102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηνών παρουσιάζουν το δεύτερο χρόνο το μπαλκόνι, για δεύτερο χρόνο το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, πριν βραδιάσει ακριβώς. Γκέστ εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου και άλλους πολλούς. Σας περιμένουμε εκεί λοιπόν, μην το ξεχάσετε. Ναι, οι άλλοι πολλοί, η Αλεξάνδρα Μάγκου και η Άρτεμις Κυριακόπουλου, μην νομίζετε. Και είναι ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέρια. Δεύτερος χρόνος λοιπόν το μπαλκόνι του Παπαζό. Πέμπτη, 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Έτσι, μην το ξεχνάτε, είπαμε, βάλτε το στο μυαλό σας, μπορείτε να το έχετε βάλει εσείς και θα γεμίσετε τη Δεξαμενή και φέτος.

Έτσι μας αρέσει μια λέξη. Λέμε κορυφώνεται. Χαμό. Ναι, η κρίση λοιπόν κορυφώνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Κάτσι Φάμελος, ζητούμε επιστολή του βέβαια προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κίνδυνος για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Ναι, αυτό ισχύει πάντοτε. Το έχει συμβεί με τον Πολάκη. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κ. Πολάκη στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ανεξάρτητο βουλευτή, λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει μια επικαιρή ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον 24 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι έχουν φτάσει στους 29. Βέβαια, αν πιάσει ο ανεξάρτητος και τους πιάσει έναν-έναν, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, καθένας έχει το δικό του, τη δική του ιδεολογία, να το πω έτσι. Υπάρχουν μέσα κάποια διαμαντάκια εκεί στους ανεξάρτητους, αλλά τι θα γίνει από εκεί πέρα, ξέρετε, ένας ανεξάρτητος δεν μπαίνει και εύκολα στη Βουλή και βέβαια από εκεί πέρα ψάχνει να βρει τι πρεσβεύει. Τι έχουμε, και λέξη Τσίπρα. Ναι, σωστά, όλα αυτά δημιουργούνται έντονα. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα σε αυτό το αριστερό κομμάτι της πολιτικής, αν μπορούμε να το πούμε αριστερό συσσαγωγικά ή τέλος πάντων κατ' όνομα. Υπάρχει μια εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, όπου απίθυνε χθες βέβαια ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλούσε στο Unmute Now Athens και στο επίκεντρο της συζήτησης που χθες είχε ο κ. Τσίπρας τους νέους, τις νέες, ζητήματα όπως το στεγαστικό, την εργασιακή επισφάλεια, την παιδεία και το περιβάλλον. Τέλος πάντων, Δευτέρα είναι 26, ποτέ είναι η άλλη Τρίτη. Τρίτη κοντή γιορτή.

Έχουμε και τα βορίζα. Τα βορίζα πάλι από την Κρήτη τα έχουμε πάλι στην επικαιρότητα, διότι είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, το ελληνικό FBI βασικά, πήγε εκεί και είχαμε 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, γιατί το φόβο είχε σκορπίσει η συμμορία που εκβίαζε πολίτες για να παίρνει τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματα τους συνολικά να είναι 40, γεγονός που προδίδει την οργάνωσή τους. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν πως τα θύματα μπορεί να ήταν πολύ περισσότερα, αλλά δεν απευθύνθηκαν στην αστυνομία επειδή φοβήθηκαν για αντίπεινα. Οι 6 συλληφθέντες, όπως διαπιστώθηκε στην έρευνα, λοιπόν, το ελληνικό FBI ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας από την Κρήτη. Οι 3 βασικοί κατηγορούμενοι είναι ένας θείος και ο 2 είναι ψυχοί και συνελήφθησαν ως τα αρχηγικά στελέχη που διέταζαν τους εκβιασμούς, εμπρισμούς και τις κλοπές. Οι συλληφθέντες ζούσαν στα βορίζα, αλλά η δράση τους επεκτείνονταν και στο αμάρι του Ρεθύμνου. Έτσι, και ακόμη 3 κατηγορούμενοι συγγενείς κατηγορούνται για ζωοκλοπές, προκειμένου να δηλώνουν περισσότερα ζώα για τις επιδοτήσεις όλα αυτά. Όπως έγινε γνωστό, από το 2021 μέχρι και πριν ένα χρόνο, ο 43χρονος θείος ηλικίας 43 χρόνων και τα νύψια του 44 και 39 χρόνων έχουν πάρει επιδοτήσεις περίπου 600.000 ευρώ και έχουν προκαλέσει ζημίες και φθορές σε ξένη περιουσία αξίας 200.000 ευρώ. Αυτά ακούς και παθαίνεις ένα κοκομπλόκο, όποια ώρα και αν τα ακούς. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

Στις 21 Μαΐου έρχεται στις αίθουσες από το Συνόμπο μια ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Η αρκουδότρυπα των Χρυσιάνας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως μικρού μήκους κάνοντας τεράστιο μπαζ πριν από λίγα χρόνια, φαίνεται πως δεν είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Βλέπετε, έχουμε και μια πρεσβειοποία που τρέχει εδώ, που μας, όταν είναι πολύ μικρά τα γράμματα, μπορεί να τα βγάζουμε ανάποδα. Ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς, από 21 Μαΐου στο σινεμά του Συνόμπο. Έτσι φωτός λοιπόν, μακριά από ιδύλια με τσολιάδες και βοσκοπούλες, αλλά με την ψυχή της παράδοσης μας ζωντανή. Αυτό είναι το βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα, φωτεινό και αισιόδοξο, γκρεμίζει έτσι, στερεότυπα και αντιστέκεται στο συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυθεντικότητά της. Η Αργυρό και η Ανέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τίρνας, είναι υπόθεση, να την πω λίγο. Δεν θα κάνω spoiler, αλλά λίγο έτσι. Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μια προσδόκητη προδοσία αλλάζουν για πάντα τη σχέση τους. Αυτά όμως περισσότερα στους κινηματογράφους από τις 21 Μάιου, έτσι, μεθαύριο ξεκινάει η ταινία, η Ακροδότρυπα. Δείτε την, είναι μια προσφορά του Συνόμπου για όλους εμάς.

ένα work, έτσι είναι, η δουλειά κάνει τους άντρες, την άβω και εγώ. Να πω ότι η σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά το κακό φινάλε της σεζόν, που βρήκε την ομάδα να αποτυγχάνει σε όλους τους στόχους της. Μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 2-2, που κράτησε την ομάδα τρίτη και εκτός προκριματικών Champions League, ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας, θα έλεγα, αθλητική. Από χθες έχει βγει, αλλά είναι έτσι ένα το παραλυπόμενο, θα λέγαμε. Είναι τα απόνερα του πρωταθλήματος που αύριο θα τελειώσει. Έχουμε τις τελευταίες, την τελευταία αγωνιστική για τα play-out. Φεύγω. Έρχεται η επιστήμη Μπινάζη, έρχεται ο Διονύσης Νοταράκης, έρχεται το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Εμείς θα τα πούμε πάλι λίγο μετά τις 7 το πρωί, αύριο Τετάρτη. Γεια σας από τον Παναγιώτη Πρίμπο.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Παρά την αναβολή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα, έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα, το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στο Πεκίνο σήμερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μήνυμά του ο Ρώσος πρόεδρος προς το λαό της Κίνας, τονίζει πως οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών, ωστόσο τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Σε ανάλογα βήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη στην Πλατεία Θησίου απίθυνε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Now Athens. Η κατάσταση γύρω από το πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω των εντατικών επιθέσεων στο Now Athens. Η κατάσταση γύρω από το πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω

0: το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. Είναι το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 και εσείς έχετε συντονιστεί στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν θα έρχεστε μαυρισμένοι, παιδιά, στη δουλειά.
0: Προκαλεί ο
1: συνάδελφος ο Δόρης Χατζηκοζατής που φροντίζει τον ήχο, που έχει ένα μαύρισμα από αυτό που ζηλεύουν κυρίως οι Βορειοευρωπαίοι.
0: Και το κάνουν στο σολάριο. Και οι Βορειοελλαδίτες από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, δεν τον ζηλεύουμε.
0: Δεν τον ζηλεύεις πολύ.
1: Όχι. Αυτό δεν έχω πάρει χρωματάκι.
0: Έχεις πάρει λίγο χρωματάκι, ναι.
1: Και χθες ήμουν στη θάλασσα, γι' αυτό το λέω.
0: Α, ναι, πήγες μετά την εκπομπή.
1: Θα
0: τα πεις όλα. Θα Δωρήσεις όμως εδώ πέρα κολυμπητηριακός, μαθαίνω.
1: Μη λες κι εσύ.
0: Όχι, θα το δώσω το μυστικά.
1: Το δικό του αφήγημα. Πού ήσουν να Θοδωρή.
0: Πού ήσουν να Θοδωρή.
1: Κολομητήριο. Και στα δικά μας, εύχομαι.
0: Και στα δικά μας. Είναι πρωινό Τρίτης, επιστήμη πεινάς Διονύσης Ονδράκης, εδώ στο μικρόφωνο του Voice 102,5. Όλοι εσείς εκεί έξω μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-505-1025 στο Viber. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις σκέψεις σας, περιμένουμε τις πρωινές σας εικόνες. Άντε,
1: στέλνουν καλημέρες οι ακροατές και στα προσωπικά μας social.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν θα απουσιάσουν και δεν θα μας ακούσουν, δηλώνουν απουσία. Δεν είναι τρομερό αυτό.
0: Είναι τρομερό.
1: Αυτό είναι για τη φίλη μας την Έλλη.
0: Δεν ακούει η Έλλη.
1: Δεν ακούει η Έλλη. Είχε λέει η δουλίτσα, χίλια συγγνώμη, δεν θα μπορούσα να σας ακούσω σήμερα.
0: Δεν τις συγχωρούμε.
1: Δεν
0: τις συγχωρούμε.
1: Δεν τις απάντησα. Κρατήθηκα για να τις απαντήσω.
0: Από τα νεύρα σου, το κατάλαβα. Από την οργή σου.
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Εντάξει, τώρα τις απαντάμε βέβαια, αλλά δεν μας ακούει. Ξέρεις, είναι λίγο παράδειγμα.

0: Εξάλλου όλα τα κάνουμε για την αγάπη, Διονύση, κατά βάθος. Έτσι, μ' αρέσει να φιλοσοφώ πολύ.
1: Δεν ήμουν έτοιμο για αυτό το φιλοσοφικό.
0: Γιατί δεν ακούω του τύπου, δεν ακούω ποτέ του τύπου των τραγουδιών.
1: Τσουνάμι, δεν του ακούω πάντα, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν περιμένω σχόλιο επί του τραγουδίου.
0: Πάντα. Πιάνουμε από την τελευταία φράση και μπαίνω στο όνομα. Λοιπόν, έχουμε πρωινή εικόνα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάτι από το παρελθόν. Μπορεί και απόγευμα. Μπορεί και κάποιο όνειρο να μα μεταφέρει αν δεν έχει.
1: Όχι, δεν θα το κάνουμε τόσο ψυχαναλυτικό.
0: Γιατί,
1: δηλαδή.
0: Μα είναι.
1: Ξέρετε, καλημέρα σα. Είδα ότι με κυνηγούσαν μικρά κόκκινα ανθρωπάκια. Όχι. Η πρωινή μου εικόνα είναι.
0: Πολύ χριστουγεννιάτικη εικόνα αυτή.
1: Ναι, χριστουγεννιάτικο.
0: Μικρά κόκκινα ανθρωπάκια, ναι. Για πε.
1: Λοιπόν, πρωινή εικόνα είναι η πρωινή εικόνα από το μπαλκόνι. Γιατί. Okay, ξύπνησα αρκετά νωρίς ώστε να προλάβω λίγο να βγω στο μπαλκόνι και να πάρω έτσι την πρώτη τζούρα της ημέρας από εκεί. Είμαι πάρα πολύ περήφανος.
0: Άνθησε το και σε εμείς σου.
1: Το ριχόσπερμο, ναι. Έχει ανθίσει, είναι σε πλήρη ανθοφορία. Δηλαδή νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Και είναι εκεί πέρα πάρα πολύ φουντωτό. Είναι δύο, για την ακρίβεια. Είναι δύο αδερφάκια. Ναι, και τα χαζεύω και το βράδυ πρέπει να τα ποτίσω οπωσδήποτε. Αυτή είναι η πρώτη.
0: Αν μας ακούει η γεωπονική σχολή των Αθηνών.
1: Επίτιμος διδάκτορας θα γίνω με αυτό το μπαλκόνι.
0: Και εσύ και εγώ, γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα φυτά μας, με τον κήπο μας και τα
1: λοιπά. Μπορείς να κάνεις αυτό το εθελοντικό που θες να κάνεις στα πάρκα, μπορείς να το κάνεις στη γεωπονική σχολή.
0: Να το κάνω.
1: Μπορεί να μην είναι πρόγραμμα του Δήμου, μπορεί να είναι πρόγραμμα της γεωπονικής.
0: Μας ακούει κάποιος από τη γεωπονική σχολή. 6-98-505-105 στο Viber.
1: Πρακτική άσκηση για την επιστήμη πεινάζει.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, η δική μου εικόνα είναι χθεσινή, πρωινή όμως. Έφυγα από τον σταθμό και πήγα στη λίμνη Βουλιαγμένης που είχα μία δουλίτσα.
1: Πάλι.
0: Έχω δει. Ναι.
1: Ξαπάει. Τα καταγράφω.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η εικόνα, η πρώτη και κάπως εντυπωσιακή και κάπως. Δεν μπορώ να την περιγράψω πώς ένιωσα. Ήταν ο πύργος στο Ελληνικό, ο οποίος νομίζω ότι έχει τελειοποιηθεί, έχει φτάσει στο τελευταίο, στο τελευταίο όροφο. Αλλά έχουμε ανοικοδόμηση και από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Ένιωσα λίγο Ντουμπάι.
1: Oh my god.
0: Yes. Yes. Και εντάξει, αυτοί που φεύγουν το Ντουμπάι λίγο πολέμου και έρχονται στην Αθήνα, θα νιώθουν σαν στο σπίτι τους τώρα. Κάπως. Μπορώ να το φανταστώ τελειοποιημένο. Θα είναι μια περιοχή της Αθήνας, της Αττικής, εντελώς διαφορετική.
1: Αυτό είναι το
0: μόνο. Αλλάζει
1: σίγουρο.
0: Κλίμακα του νομού μας.
1: Αυτό
0: το
1: είναι
0: έτσι.
1: Σίγουρο. Θα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Και μετά λίμνη Βουλιαγμένης, τουρίστες να κολυμπούν στα ήρεμα νερά της λίμνης.
1: Καλοκαίρι.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: όχι, γιατί είχα επαγγελματικό ραντεβού και δεν μπορούσα. Φαντάζομαι να πήγαινε με μαγιό.
1: Κυρία. Γεια σας, ήρθα. Θα κάνουμε και μια βουτίτσα.
0: Αλλά τόσο ήθελα, Διονύση. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ζήλεψα εκεί τους ανθρώπους που κολυμπούσαν και που ήταν έτσι ανέμελοι.
1: Μπορείς να ρεφάρεις σήμερα.
0: Δεν μπορώ, πάλι έχω δουλειά.

0: Μήπως είναι λίγο
1: δύσκολο
0: αυτό το συνδυαστικό που πάμε να κάνουμε.
1: Ποιο?
0: Και φωτογραφία και να μιλάμε στον αέρα.
1: Πρέπει να βγάλουμε ιδέα. Είμαστε μόνο στα Avatar. Μας βλέπει το ακροατήριο.
0: Μπορείς να πιστεύεις ότι είμαστε Avatar.
1: Λες.
0: Νομίζω ναι.
1: Δεν είμαστε AI προϊόντα. Είμαστε αληθινοί άνθρωποι. Θα ανεβάσω αργότερα εμένα και σένα ως... δεν ξέρω. Φυσικά πρόσωπα.
0: Μ' άρεσε αυτή τη φωτογραφία που έβγαλες, γιατί είμαι εγώ λίγο έτσι στο πλάι και πετάγομαι λίγο το πλάι μέσα στο καινούριο chat του Instagram. Ξέρεις αυτό που έχει αυτή τη λειτουργία που βγαίνουν διάφορα stories στο πλάι και είναι λίγο σαν να σε κοιτάνε από το πλάι της πόρτας.
1: Το έχω δει.
0: Το έχεις προσέξει?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε μετά. Θα το δούμε.
1: Να μου το δείξεις. Έχει ανέβει λοιπόν το Your Voice Debate στο Instagram του σταθμού μας, το οποίο και αυτό είναι βγαλμένο από τη ζωή. Το ερώτημα είναι: πας σινεμά και κάποιος μιλάει συνέχεια, εσύ του κάνεις παρατήρηση ή δοκιμάζεις την υπομονή σου μέχρι το τέλος? Να σου πω ότι έχω υπάρξει και άνθρωπος που έχει κάνει παρατήρηση, έχω υπάρξει και ο άνθρωπος που έχει δεχτεί παρατήρηση.
0: Ναι,
1: γιατί όταν πηγαίνω με τη φίλη μου την Ξανθή σινεμά, σχολιάζουμε τα πάντα. Οπότε δεν γίνεται.
0: Αλήθεια, είσαστε αυτές.
1: Είμαστε τόσο ψήθυρος που τους κάνουν.
0: Ναι, είμαι αυτός που κάνει.
1: Ναι, αλλά έχω κάνει και εγώ. Εξαρτάται και από την ταινία λίγο.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και εμένα όταν ακούω ψήθυρους δεν με αφήνει, δεν μπορώ να μπω στην ταινία.
1: Είναι ενοχλητικό είναι και το μάθημα του popcorn.
0: Ναι, αλλά συνήθως είμαι αυτός που τρώει popcorn. Πρέπει να το παραδεχθώ αυτό επίσης.
1: Άρα και εσένα σου έχουν κάνει παρατήρηση. Τρως αθόρυβα.
0: Νομίζω ότι κάπως τα καταφέρνω. Τα βουτάω.
1: Τα καταπίνει. Αμάσιτα.
0: Τα βουτάω να μαλακώσουν σαν κουλουράκι.
1: Στην κοκακόλα.
0: Σαν κουλουράκι. Λοιπόν, τι ψήφισες όμως?
1: Κάτσε λίγο. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Του κάνω παρατήρηση.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Που είμαι ο Βόρη. Εσύ στο εικαστικό.
0: Είμαι talk to the hand, έτσι.
1: Ναι.
0: Talk to the hand.
1: Τρώμαξα λίγο όταν το είδα το πρωί.
0: Είμαι λίγο ψινοφριωμένο.
1: Εγώ σε παρακαλάω, τι κάνω?
0: Εσύ έχει όρεξη για κουβεντούλα, είσαι γλυκούλα.
1: Είμαι απολογητική.
0: Όχι, κάπως γλυκούλα είσαι. Σαν να έχει όρεξη για κουβέντα.

0: Μας στέλνετε διάφορα, μας στέλνετε τις πρωινές σας εικόνες, μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Μια καλημέρα στη Βάσο που είναι στη Συγκρού. Μια καλημέρα στη Βικτωρία που μου επισημαίνει ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ γόπινγκ και popcorn. Τη συνήθεια, ξέρεις.
1: Μαζεύει τα σκουπιδάκια που πέφτουν.
0: Μαζεύω, όχι, μαζεύω τα popcorn από το πάτωμα. Ευγενικό παιδί. Μια καλημέρα στην Άντζη που λέει ότι το σινεμά είναι ερωτελιστία και μόνο παρατήρηση. Αν θέλετε κουσκούς να πάτε αλλού. Συμφωνώ με την Άντζη. Είναι η σκληρή γραμμή της ψηφοφορίας υπέρ της παρατήρησης. Και μια καλημέρα στο Δημήτρη και στο Μέτς. Μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία με Φάνη Σόξ και Σαγιονάρα.
1: Αγαπητέ Δημήτρη.
0: Αγαπητέ Δημήτρη.
1: Οι σαγιονάρες. Αυτό το αυτονόητο καλοκαιρινό παπούτσι που φοράμε όλοι έχει μπει στο στόχαστρο σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Και εδώ το λέω εγώ, είναι είδηση που διαβάσαμε και εγώ και ο Διονύσης και πραγματικά σκεφτόμαστε να κατεβάσουμε τα καλοκαιρινά, κατεβάζοντας τα καλοκαιρινά, αν θα κατεβάσουμε και τις σαγιονάρες.
0: Όχι, τίποτα, με μποτάκια θα σκάμε. Ναι. Θα είναι αυτό το metal, ρε παιδί μου. Θα είμαστε με σορτσάκι και με. Έτσι, ωραία, metal, ρε παιδί μου. Και με
1: δεν είναι μόνο τα metal έτσι. Είναι τη μοδό λίγο το σορτσάκι και το άρβυλο. Λοιπόν, δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται θέμα ασφάλειας. Στην πεζοπορία, στην οδήγηση, σε χώρους πολιτισμού, ακόμα και μέσα στα αεροδρόμια. Εγώ θα προσθέσω στην οδήγηση, ναι, το είπα στην οδήγηση, ειδικά στην οδήγηση με μηχανή. Λοιπόν, στο Cinque Terre της Ιταλίας από το 2019 παρακαλώ απαγορεύονται σαγιονάρες, σανδάλια και παπούτσια με λία σόλα στα ορειβατικά μονοπάτια και τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν σε 2.500 ευρώ.
0: Δεν είναι και λίγο αυτονόητο?
1: Και είναι και σαγιονάρες αυτές οι, πώς να τις, δεν μπορώ να πω τη μάρκα τώρα γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση,
0: διαφήμιση.
1: Που έχουν χοντρή σόλα λαστιχένια και κάνουν για βραχάκια. Έτσι, και είναι και πάρα πολύ άνετα και είναι και πάρα πολύ ελαφριά και είναι σαν ας πούμε πέδιλα, πώς να τα πούμε, Βρεθοδόρη, πέδιλα δεμένα καλά στο πόδι,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Νομίζω κατάλαβα, ναι. Ποια περιγράφεις.
1: Η δίχαλη σαγιονάρα, ποιος θα πάει πεζοπορία
0: με
1: δίχαλο? Όχι, δεν πάει.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό, ναι.
1: Στην Ισπανία μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 200 ευρώ. Πιο επίκαιε οι Ισπανοί. Αν η σαγιονάρα θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ασφαλή οδήγηση. Πολιτιστικοί χώροι, θέατρα, εστιατόρια και πολυτελή venues εφαρμόζουν dress codes που αποκλίνουν το παραλιακό ντύσμο. Δεν θα μου πα στην Επίδαυρο με σαγιονάρα, Διονύση. Είναι ιερό χώρο. Κλαπ, κλαπ, κλαπ, να κατεβαίνει τα διαζώματα. Όχι.
0: Ούτε με τα κούνια όμως. Που μπορεί να πληγώσει.
1: Νομίζω ότι απαγορεύεται αυτό.
0: Και στο αεροδρόμιο.
1: Και στις πτήσεις τώρα, όπου ειδικοί και αεροσυνοδοί θεωρούν τις σαγιονάρες μη πρακτικές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν κάθεσαι στην γνωστή θέση δίπλα στην έξοδο κινδύνου. Εγώ κάθομαι συχνά εκεί τώρα με το σκύλο. Δεν θα ξανακαθίσω ποτέ στη ζωή μου. Θα στριμώχνουμε λόγω του πάρη. Αλλά και εκεί, αν φορά σαγιονάρα και αν χρειαστεί ομιγέννητο να πρέπει να βοηθήσει.
0: Ναι, ναι, να βοηθήσει.
1: Αυτό που έρχονται και σε ρωτάνε, δηλαδή, θα μα βοηθήσετε σε περίπτωση έκτακτη ανάγκη. Δεν ξέρω πώ θα αντιδράσω, κυρία μου, σε περίπτωση που πέφτει.
0: Δεν ξέρω πώ θα βοηθήσω τον εαυτό μου.
1: Και
0: τώρα σκέψω και όλα αυτά και να φορά
1: και σαγιονάρε.
0: Ναι. Πώ θα το κάνει.
1: Δεν γίνεται, δύσκολο.
0: Εσύ είσαι υπέρ κατά αυτού του μέτρου. Του περιορισμού της σαγιονάρας.
1: Υπέρ, υπέρ.
0: Νομίζω και εγώ κάτι μου κάνει, ναι. Ρε παιδί.
1: Έχεις ανοίξει εκεί τις λευκές σαγιονάρες. Γνωστής μάρκας και αυτή.
0: Ναι, ναι, είναι το.
1: Οι λευκές, να ξέρεις, λερώνουν πάρα πολύ εύκολα. Οπότε να τις αποφεύγεις, τις λευκές.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κάνω και το
0: σχόλιο.
1: Το αισθητικό και το πρακτικό. Γιατί αυτά πάντα συνδυάζονται. Γιατί δεν το λέτε ρε παιδιά, γιατί σε γεννάρες καφέ. Σας τις δίνουν εκεί.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν αγαπάς τη μουσική ή αν απλά θες να μπεις σε φεστιβαλική διάθεση, τότε σημείωσε το Athens Jazz στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από 25 έως 31 Μαΐου. Το φεστιβάλ κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει με μια επετειακή διοργάνωση που φέρνει πάνω από 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη jazz όπως διαμορφώνεται σήμερα, χωρίς κανόνες και στερεότυπα. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, η Τεχνόπολη θα γεμίσει με live μουσική, ρυθμό και ενέργεια, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από παράλληλες δράσεις που συμπληρώνουν την εμπειρία. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι, δεν είμαστε AI.
2: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ξεχάστηκε το μικρόφωνο ανοιχτό, δεν είπαμε και τίποτα κακό, είπαμε.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Είπαμε ότι στο στρατό φοράτε, σας δίνουν λευκές αγιονάρες.
2: Όχι λευκές.
1: Συγγνώμη, καφέ, για να μην φαίνεται η βρωμίτσα.
2: Όχι, δεν ξέρω για να μην φαίνεται η βρωμίτσα, αλλά στη στρατιωτική ορολογία, Θεοδωρή, δεν τις λένε αγιονάρες, λέγεται εμβατήρες λουτρού.
1: Εμβατήρες λουτρού.
2: Συμφωνεί και ο Παναγιώτης Πρίβος. Το θυμάσαι του εμβατήρες λουτρού.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν θα ξαναπώ ποτέ τις αγιονάρες.
2: Μόνο εμβατήρες λουτρού.
1: Μόνο εμβατήρες λουτρού.
2: Όταν δεν θα έρχεται ένα καλεσμένο σπίτι σου, ας πούμε, και θα του λες: Έχω εμβατήρες λουτρού να σου
1: χρειάζεσαι
2: δώσω.
1: Χρειάζεσαι εμβατήρες λουτρού. Που έχω ξεχάσει τους εμβατήρες λουτρού. Μω.
2: Λογικά στο φοριαμό. Το εκτίμησε ο Θοδωρής. Το εκτίμησε.
1: Το φοριαμό το ξέρουμε και εμείς τα κορίτσια. Του σηματήρες λουτρού δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν, ναι, παιδιά, θέλαμε να πούμε ότι συμβαίνουν αυτά. Δεν είπαμε κάτι πιπεράτο που εδώ μας στέλνουν κάποιοι ακροατές ότι ευτυχώς δεν ακούστηκε κάτι. Να ξέρετε, θα σε δώσω, Διονύση, αυτός.
2: Αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
2: Ναι, τι κάνει.
1: Λέει τα πιπεράτα. Και πάντα αγχώνομαι, λέω, έτσι έχει ξεχαστεί ποτέ το μικρόφωνο ανοιχτό. Το εσουρού θα στείλει την αστυνομία.

0: Βλέπω ένα post στο Facebook που από την ώρα που το διάβασα με έχει βάλει στη διαδικασία να σκέφτομαι τις απαντήσεις και λέει: πες μου κάτι που υπήρχε σε κάθε σπίτι στα 90s, αλλά αν το δεις σήμερα σου φαίνεται εντελώς παράλογο. Φυσικά έτρεξα στις απαντήσεις κάποιων και λέω να το θέσουμε κι εμείς στους ακροατές. Λοιπόν, τηλεφωνικός κατάλογος.
1: Είναι σωστό. Άκου
0: τώρα, ναι.
1: Ατζέντα επίσης.
0: Ατζέντα. Οικογένεια να τρώει κάθε μεσημέρι μαζί.
1: Και τώρα τι είναι αυτά.
0: Και το άλλο, το κλειστό σαλόνι.
1: Το κλειστό σαλόνι, ναι.
0: Ναι.
1: Είχαμε στα 90's κλειστό σαλόνι. Πιο παλιό δεν είναι αυτό?
0: Όχι, είχαμε και στα 90's.
1: Κλειστό σαλόνι.
0: Ναι, είχαμε. Η μαμά και ο μπαμπάς το έκλεινε. Η μαμά, όχι ο μπαμπάς. Και εγκυκλοπαίδειες επίσης.
1: Εγκυκλοπαίδειες, ναι. Τηλέφωνο με κατράν. Τηλέφωνο με κατράν. Ξέρεις, ακουστικό.
0: Λέει ο άλλος, λεφτά. Καλό. Λοιπόν, θέλετε να μας στείλετε κι εσείς. Από εκείνη την εποχή, αν το είχαμε σήμερα, θα μας φαινόταν παράλογο, στο 698-500-1025 στο Viber του σταθμού.
1: Α, βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Βίντεο. Βίντεο, το βίντεο.
0: DVD.
1: Το βίντεο.
0: VHS.
1: VHS.
0: Έχουνε κάποιοι DVD, μην νομίζεις.
1: Συσκευή για βίντεο, βιντεοκασέτα.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται, σου φαίνεται normal? Δηλαδή, αν πας, ας πούμε, τώρα σε ένα σπίτι και δεις μια συσκευή VHS, θα πεις τι ωραία.
0: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ. Κάποιος, όχι τίποτα, καλημέρες. Δεν είναι παλιακές οι καλημέρες. Δεν έχονται από τα 90's. Ευτυχώς είναι διαχρονικές.

0: Άλλη απάντηση το πορτμαντό. Συγγνώμη, αλλά θα διατρέχει αυτή η ερώτηση το 2ωρο σήμερα της εκπομπής μας. Η ερώτηση είναι, πες μας τι υπήρχε σε κάθε σπίτι στα 90's, αλλά αν το δεις σήμερα σου φαίνεται εντελώς παράλογο. Εντάξει, το πορτμαντό γιατί. Ο άλλος γράφει το σέικερ του φραπέ. Εγώ έχω.
1: Και πορτμαντό.
0: Εκείνο το γκρι. Πορτμαντό δεν έχω. Θα ήθελα να έχω.
1: Θα ήθελα
0: να πρόβλημα να έχω. Ναι. Είναι ωραίο. Είναι ένα κλασικό κομμάτι έτσι σε ένα μοντέρνο σπίτι. Λοιπόν,
1: και η κουτσοπόλα ήταν έτσι. Vintage έπιπλο. Το θυμάσαι αυτό που.
0: Και σε αυτήν έχουν δώσει.
1: Έχουν δώσει απάντηση. Έχουν μιλήσει η κουτσοπόλα.
0: Και κλειδαριά πάνω στο καντεράν του τηλεφώνου.
1: Θυμάσαι αυτό. Πω, τι είπες τώρα.
0: Το κλείδωναν για να μην πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Περαστικά. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: είδες, παιδί μου, security στα 90's. Αντικλευτικό 90's.
0: Για να δούμε λίγο τώρα ένα θέμα που αφορά, που είναι και θέμα υγείας, είναι, δεν ξέρω, και προέκυψε από τον αθλητισμό. Πρόκειται για έναν αριθμό ο οποίος έγινε σχεδόν ηθική υποχρέωση.
1: Δεν έγινε
0: ηθική υποχρέωση στα 10.000 βήματα.
1: Από 6 μία ψυχαναγκαστική διάσταση
0: πολύ.
1: Σχεδόν.
0: Αυτό.
1: Και αχ, τα έκανα σήμερα τα 10.000 βηματάκια μου, ας πούμε. Πόπο, πώς το λένε, 9.900. Έπεσα έξω από το στόχο.
0: Σηκώνεσαι από τον στόχο. Να κάνεις ακόμα ένα βήμα.
1: Και βγάζεις πάνω κάτω σαλόνι και κρεβατοκάμα.
0: Επειδή φορά βιομετρικό ρολόι και μου λέει ότι στέκεστε πάρα πολύ ώρα και δεν έχετε συμπληρώσει το χρονικό, πώς να το πούμε, περιθώριο της ορθοστασίας, μου έχει τύχει να είμαι ξαπλωμένη, να θέλω να κοιμηθώ και να σηκωθώ.
1: Τι παιδί μου, ζόμπι.
0: Για να κλείσω τον κύκλο της ορθοστασίας. Όχι, είναι αυτός ο ψυχαναγκασμός.
1: Είναι, ναι, έχει μπει ψυχαναγκαστικά. Ωστόσο, υπάρχει μια νέα μελέτη που αμφισβητεί αυτόν τον στόχο των 10.000 βημάτων την ημέρα. Δεν φαίνεται να είναι απαραίτητος για όλους να συμπληρώσουμε αυτά τα 10.000 βήματα. Η νέα μελέτη λέει ότι περίπου 8.500 βήματα την ημέρα είναι αρκετά, ειδικά για όσους θέλουν να διατηρήσουν το βάρος τους μετά από δίαιτα.
0: Κάτσε να ξεκινήσουμε πρώτα τη δίαιτα.
1: Εντάξει, τώρα είναι ένα βήμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Με σαγιονάρες μπορούμε να περπατάμε.
1: Τα 10.000 βήματα.
0: Το προηγούμενο.
1: Νομίζω ότι. Πολύ καλό ερώτημα. Δεν είναι πιο επίπονο το περπάτημα με σαγιονάρες?
0: Είναι πιο ενοχλητικό για τους δίπλα, γιατί κάνεις το όρυβο.
1: Ξέρεις, και για να το δέσουμε με το debate, αντρός και popcorn.
0: Θυμάσαι τα τσόκαρα, τα ξύλινα. Σεξι το τσόκαρο ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Πολύ, ναι. Σε σχέση με τη σαγιονάρα.
1: Για ποιον?
2: Μπορούσαν να σε αποκαλέσουν και τσόκαρα.
0: Εάν φορούσε τσόκαρα. Γιατί? Ναι. Του άντρε. Εμένα μου άρεσαν και οι άντρε που φορούσαν τσόκαρα.
1: Τσόκαρα.
0: Ναι. Τη δεκαετία 80, α πούμε.
1: Έπεσε το τσόκαρο στα 80's.
0: Πάρα πολύ.
1: Πέσει να έπεσε. Πάρα πολύ. Ναι. Ήταν άνετα. Δεν ξέρω, δεν έχω φορέσει ποτέ.
0: Φορούσε η αδερφή μου. Πάρα πολύ μικρή ήμουν. Τη αγκαλιάστη.
2: Ορθοπαιδικά.
0: Όχι, μετά βγήκαν αυτά με την σόλα την ορθοπαιδική από κάτω. Παλιά ήταν ξύλο.
1: 10.000
0: βήματα. 10.000
1: βήματα.
0: Σαν να έχεις κάνει 20.

Στις 21 Μαΐου έρχεται στις αίθουσες από το Συνόμπο μια ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Πρόκειται για την αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Ξεκίνησε αρχικά ως ταινία μικρού μήκους, έκανε τεράστιο μπαζ πριν από λίγα χρόνια και φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Πρόκειται για ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές. Είναι γυρισμένο στην Πίνδο. Έχουμε ελληνική επαρχία επομένως. Έχουμε Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, έχουμε πεθερές και επαναστάσεις στην πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Από 21 Μαΐου στα σινεμά από το Συνόμπο και φυσικά δεν θα τη χάσουμε ούτε εμείς.

0: Είναι 8:58. Πρέπει να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν θες.
1: Δεν την κλείνω, Διονύση, δεν θέλω.
0: Δεν αφήσουμε.
1: Να αφήσουμε ανοιχτή.
0: Ορθάνοιχτη.
1: Ορθάνοιχτη.
0: Ωραία, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε την βρώμικη δουλειά. Είναι το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Ακούτε Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Επιστήμη Μπινά Διονύσεων, τώρα έχει τα μικρόφωνα. Θοδωρής Χατζηκωνσταντής, έτσι με αυτό το μαυρισμένο look στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πανικιώτης Μπρίμπος στο πόμολο της πόρτας.
0: Ακολουθεί για τις ειδήσεις.
1: Έχετε να μας πει τις ειδήσεις.
0: Έχουμε ειδήσεις, μερικές απαραίτητες διαφημίσεις.
1: Έχει και μύθι κάτι για τον ΠΑΟΚ. Τι έγινε, πέσε κάποιο πρόστιμο.
0: Θα μας τα πει ο Παναγιώτης. Ναι. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης που τα ξέρει αυτά. Οπότε, ειδήσεις. Τι του έκανες τώρα.
1: Του έβαλα δουλειά. Homework.
0: Του έβαλες homework.
1: Δεν το ήθελα.
2: Η ώρα στην Αθήνα είναι 9.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολιόταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται νέο η χώρα μας, αυτή τη φορά σύμφωνα με την Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας χρησιμοποιούσε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρου υποδοχής μεταναστών. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Κράτης Φάμελο, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζα Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης εμπρισμού φθορών καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά το κακό φινάλι της σεζόν που βρήκε την ομάδα να αποτυγχάνει σε όλους τους στόχους της. Μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο που κράτησε την ομάδα τρίτη και εκτός προκριματικών Champions League, ο Χρήστος Καρυπίδης μετέφερε την απόφαση του Ιβάν Σαββίδης να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Ο Voice 102,5 και η Επιβίτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβίτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4, εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Παπαπα, μπήκαμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος εδώ του πρωινού που σερβίρεται στις 10 με Διονύση Νοταράκη και Επιστήμη Μπινάζει στα μικρόφωνα. Με Θοδωρή Χατζηκωνσταντίνε φροντίζει τον ήχο. Όλοι εσείς στο Viber του σταθμού μας, με αναμνήσεις από τα παλιά, τέθηκε ένα ερώτημα μαζί με το. Πέρα εκτός από το Your Voice Debate που αναφέρεται στις συνήθειες του σινεμά, δηλαδή αν κάνουμε παρατήρηση στους ενοχλητικούς που είτε ψιθυρίζουν είτε μασουλάνε popcorn κάπως ενοχλητικά. Και το άλλο είναι που θέσαμε, έπεσε δηλαδή στο τραπέζι το ραδιοφωνικό μας, είναι αν σκέφτεστε ότι υπάρχουν πράγματα ή αντικείμενα ή αναμνήσεις από τη δεκαετία του 80 και του 90 που σήμερα θα φαινόντουσαν κάπως παράλογες.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που συζητούσαμε είναι ότι μπαίνετε σε ένα σπίτι, τι αντικείμενο από τα 90's αν το βλέπατε θα ήταν κανονικό τότε και δεν είναι κανονικό σήμερα.
0: Ναι. Εγώ, ας πούμε, μπήκα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης πριν από κάποιους μήνες στις τουαλέτες και είδα ότι είναι τουρκικές και είχαν το καζανάκι με την αλυσίδα.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό το καζανάκι. Το εγκρίνω. Το εγκρίνω.
0: Το εγκρίνεις, και την τουρκική. Όπου... Πώς?
1: Ναι, Νιαγάρα. Νιαγάρα
0: λέγονται Νιαγάρα,
1: αυτά τα έτσι, μαντεμένια.
0: Ναι.
1: Το αγόρασε μια φορά στο Μεσοπόλεμο και το έχει το σπίτι, ας πούμε, μέχρι να πέσει, δεν είχε πρόβλημα.
0: Και ακόμα διατηρείται.
1: Διατηρείται ακόμα.
0: Κρίνουμε από το σιδηροδρομικό σταθμό.
1: Μαντέμι, μέχρι... ρε παιδί μου, μαντέμι.
0: Να ανακαινιστεί.
1: Τι να πάθει το μαντέμι.
0: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, διαβάζουμε και άλλα εδώ. Μπιντές.
1: Ναι, απαραίτητο νομίζω.
0: Απαραίτητο. Σόμπα λέει με μπουριά. Πού ζεις, αγάπη μου? Υπάρχουν σόμπες με μπουριά.
1: Υπάρχουν, πού?
0: Φυσικά. Στο σπίτι μου. Στο εξοχικό.
1: Στο σπίτι, στο εξοχικό. Ναι, ναι. Αλλά είναι, πώς το λέμε, μοντέρνα σόμπα.
0: Είναι μοντέρνα σόμπα.

0: είναι. Δεν μου αρέσουν τα γατζάκια.
1: Η παλιακιά είναι έτσι πολύ design τη σόμπα.
0: Είναι design, ναι, εντάξει. Αλλά είναι φουφού, δίνει τη ζεστασιά. Δεν είναι παλιακό αυτό, παιδιά. Όπως και τα καζανάκια με την αλυσίδα, υπάρχουν πανάκριβα πια. Έχουν επαναλανσαριστεί και μπρανταριστεί ως μοντέρνο vintage όμως.
1: Ναι, αυτό το ρετρό, το ρετρό.
0: Άλλο.
1: Η κουτσομπόλα έχει πέσει ως θέμα συζήτηση εδώ πέρα. Μας γράφει Αργύρο. Λέει, η κουτσομπόλα έχει μια θεία μου. Βλέπω και εγώ καμιά φορά κουτσομπόλα στα παλαιοπολία. Ξέρεις, φαντάζομαι στη δεκαετία του 60 σε χολ να ζουν πολύ μεγάλες δόξες.
0: Τι είναι η κουτσομπόλα, γιατί μπορεί να μας ακούει κάποιος που έχει γεννηθεί τη δεκαετία του...
1: Στα ζήρους. Είναι ώρα. Αυτό το επιπλό το οποίο στην πραγματικότητα έχει μια θέση για να κάθεσαι και μια θέση για να τοποθετήσει το τηλέφωνο και ένα ραφάκι για να τοποθετήσει το τηλεφωνικό κατάλογο. Πολλές άγνωστες λέξεις για τους Gen Z, το Gen Z ακροατήριο. Και κάθεσαι εκεί πέρα και μιλάς. Γιατί...
0: Κουτσομπολεύεις.
1: Κουτσομπολεύεις, ναι, έτσι πει.
0: Τι άλλο. Να σκεφτούμε, σκεφτείτε ρε παιδιά και στείλτε μας το 698-505-1025.
1: Ο Μάνος εδώ μας λέει ότι αυτό πάντα μου φαινόταν ανούσιο στα παλιά σπίτια. Είναι το σκρίνιο επίδειξη των σερβίτσιων, ποτηριών κτλ. Που δεν τα χρησιμοποιούσαν ποτέ εκτός αν ερχόταν ο πρωθυπουργός στο σπίτι.
0: Όχι, είναι για να δείξω ότι έχει πρίκα.
1: Είναι για να δείξω ότι έχει πρίκα. Είναι και show off.
0: Το παίρνει το κορίτσι, αλλά το παίρνει με πρίκα.
1: Ναι, αλλά αυτό καυτηριάζει ο Μάνος και νομίζω ότι έχει δίκιο. Λέει, δεν τα χρησιμοποιούσαν ποτέ έτσι. Ήταν show off μόνο.
0: Ναι, την πρωτοχρονιά.
1: Την πρωτοχρονιά, ξέρω. Την 25η Μαρτίου. Αλλά, λοιπόν, ξύστε τις αναμνήσεις σας, τα συζητάμε εδώ, 698-505-1025 στο Viber, περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: να πούμε για τα ρομποτάκια τώρα που πορώθηκες.
1: Πάρα πολύ. Εσύ πες τα.
0: Λοιπόν, μια αμερικανική εταιρεία, η Figure, παρουσίασε δύο ανθρωποειδή ρομπότ που συνεργάζονται μαζί τους σε πραγματικό χρόνο για να κάνουν τι.
1: Τις δουλειές του σπιτιού.
0: Να τακτοποιήσουν ένα δωμάτιο.
1: Μα κάποιος το σκέφτηκε. Γιατί μας ενδιαφέρουν τα ρομπότ που ξέρουν να χορεύουν, να περπατάνε, να τρέχουν. Θέλουμε ρομπότ. Ένα πράγμα θέλω να κάνουν, Διονύση. Να βάζουν το πάπλωμα στην παπλωματοθήκη.
0: Λοιπόν,
1: και να σιδερώνουν το σεντόνι με το λάστιχο.
0: Λοιπόν, τα ρομπότ αυτά είσαι πολύ κοντά. Εκτελούν πολλαπλές εργασίες. Δηλαδή, τακτοποιούν αντικείμενα, κλείνουν το λάτο, στρώνουν το κρεβάτι μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά. Δηλαδή και το κάνουν και
1: πουλά
0: το κάνουν. Σε αυτό το
1: μηχανή να αγοράσω Figure Robot.
0: Δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος, λέει, η άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Κάθε ένα χρησιμοποιεί τις δικές του κάμερες, μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον και προσαρμόζει τις ενέργειές του με βάση τις ενέργειες του άλλου. Αυτό με τρομάζει λίγο. Δηλαδή, ξέρεις, αν παρεκτραπεί το ένα, τι θα κάνει το άλλο. Ωστόσο.
1: Δεν το κάνεις καλά. Δεν σιδερώνεις σωστά.
0: Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ δύσκολη πρόκληση. Είναι ο χειρισμός εύκαπτων αντικειμένων, όπως το πάπλωμα που είπες πριν.
1: Τι δεν μπορούν να βάλουν. Άμα δεν μπορεί να βάλει το πάπλωμα στην παπλωματοθήκη, είναι άχρηστο.
0: Είναι άχρηστο. Βάζουμε.
1: Καλύτερα να μην το λανσάρουν. Πόσο κάνει αυτό?
0: Δεν έχω μάθει τιμή ακόμα. Αλλά θα το έβαζε αυτό το πράγμα στο σπίτι σου.
1: Για πλάκα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αν ήταν και οικονομικό, εννοείται.
0: Θα το έβαζε.
1: Θα το έβαζα.
0: Θα έχει ένα ρομπότ το οποίο λειτουργεί με κάμερες.
1: Ναι.
0: Και θα το έχει μέσα στο σπίτι σου.
1: Αν κάνει τις δουλειές. Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Τα προσωπικά σου δεδομένα.
1: Δεν με ενδιαφέρει, πάρε τα, κάνε τα ό,τι θέλει.
0: Πούλα
1: τα.
0: Έστρωσε το
1: κρεβάτι.
0: Έβαλε το παύλο στο κρεβάτι.
1: Έστρωσε
0: το κρεβάτι. Σφουγγάρισε. Δεν με νοιάζουν τα προσωπικά μου δεδομένα.
1: Κάντε τα ό,τι θέλετε. Αρκεί να γίνουν σωστά οι δουλειές του σπιτιού.

0: αγαπημένος μας σταθμός, ο Voice 102,5 και η Επιβήτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη λοιπόν, 20 Μαΐου, από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες.
1: Αύριο, σημειώστε το.
0: Αύριο είναι Τετάρτη.
1: Τετάρτη, 20 Μαΐου, αύριο. Πώς περνάνε οι μέρες.
0: Πέμπτη, Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Voice 102,5 λοιπόν θα εκπέμπει ζωντανά από τον σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο, οπότε συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Απιβήτα. Σας περιμένουμε από κοντά, με δώρα, με εκπλήξεις και πάρα πολύ μουσική. Θα δείτε μέλισσες ζωντανές. Μην φοβηθείτε. Υπάρχει ένας κόσμος που πρέπει να ανακαλύψετε και σας βοηθάει σε αυτό και η Απιβήτα και ο Voice 102,5. Αύριο λοιπόν στις 12 μέχρι και τις 4 θα είναι εκεί η Gen Z.
1: Θα είναι τα Gen Z παιδιά μας.
0: Τα Gen Z παιδιά μας και η χαρά στο σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης.

0: Λοιπόν, έχουμε άλλο έτσι ένα. Πώς το λένε.
1: Δεν έχεις την εμπειρία, Διονύση, γιατί δεν είσαι γραμμένο σε γυμναστήριο, δεν έχεις συνδρομή σε κανένα γυμναστήριο.
0: Είναι λάθος αυτό που λες. Σε έχω διορθώσει ξανά. Και σε παρακαλώ να μην το λες.
1: Έχεις συνδρομή, απλά δεν πηγαίνεις.
0: Έχω συνδρομή σε εργαστήριο. Δεν ξέρω καν να το πω. Σε γυμναστήριο, απλά δεν πηγαίνω.
1: Εργαστήριο σωματική δραστηριότητα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, εάν πήγαινες λοιπόν.
0: Στην Tracy Anderson.
1: Όπου και στα δικά μας εδώ, τα εγχώρια, τα γυμναστήρια.
0: Ναι.
1: Θα έβλεπες αυτό.
0: Την κοιτάω με απορία
1: και δεν κοιτάει.
0: Και λέει, τι θέλω να μου πει με αυτήν την απορία.
1: Θα έβλεπες αυτά τα μέλη που είναι influencers, οι οποίοι κάθονται, κατσικώνονται συγκεκριμένα, γιατί αυτό είναι το ρήμα, σε ένα όργανο και δεν σηκώνονται παρά μόνο να τελειώσουν το story. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, ρε παιδί μου, πόσα σε έχεις ακόμα.
0: Ναι, θα κάνω 20
1: έτσι. Και λέει αυτό, έχω άλλα δύο stories ακόμα και σηκώνομαι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το είδος, είναι σαν, πώς να το πούμε, σαν σετ κινηματογραφικό.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Το γυμναστήριο.
0: Αυτό είναι.
1: Διότι όλοι κυκλοφορούν με ένα κινητό και ή τραβούν selfie, ή τραβούν βίντεο, ή κάνουν FaceTime.
0: Α, κάνουν FaceTime.
1: Διότι ναι, μπορεί να κάνουν, ας πούμε, FaceTime με τον γυμναστή του, τον personal trainer, ο οποίος είναι στην άλλη γραμμή. Που δεν είναι γραμμή στην κάμερα, ας πούμε.
0: Γραμμή στα 90, στην κουτσομπόλα.
1: Ακριβώς, στην κουτσομπόλα.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί είχε γραμμή.
1: Και έχουν και τα props. Έχουν δηλαδή τα τρίποδα που στείλουν το κινητό για να μπορούν να είναι hands free.
0: Στουντιάκι.
1: Έχουν ελεύθερα τα χέρια τους, ακριβώς, και να κάνουν είτε γυμναστική τους ή να δείχνουν. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί personal trainer που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο ως σετ για να κάνουν το μάθημά τους ή το σεμινάριό τους.
0: Καλά, όπου υπάρχει δράση και υπάρχει αντιδράση. Και διαβάζουμε εδώ ότι η προπονήτρια των διασήμων, η Tracy Anderson, επέβαλε νέους κανόνες στα στούντιό της λόγω της υπερβολικής χρήσης των κινητών τηλεφώνων και των βίντεο. Πολλοί πελάτες, όπως έχει παρατηρήσει και η επιστήμη, πήγαιναν στα μαθήματα για να δημιουργήσουν περιεχόμενο και όχι άσκηση. Όλοι οι χώροι πλέον είχαν αρχίσει να μοιάζουν με κινηματογραφικά πλατό. Και αυτό αποσπούσε την προσοχή, διέκοπτε την ροή των μαθημάτων και γενικότερα προκαλούσε μια δυσλειτουργία στις προπονήσεις της Tracy Anderson, η οποία πλέον επέβαλε νέους κανονισμούς, ότι τα μη μόνιμα μέλη δεν επιτρέπεται να μπαίνουν με κινητό μέσα στις αίθουσες των γυμναστηρίων.
1: Είναι αυτό το νέο trend, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, απλά πρέπει να αποδείξεις ότι το κάνεις, να το δείξεις.
0: Ναι,
1: το φαγητό.
0: Και ίσως να το δείξεις είναι πιο σημαντικό από το να το κάνεις, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή.
1: Μόνο το σεξ έχουμε αφήσει εκτός.
0: Καλά. Κάτσε λίγο να σκεφτώ.
1: Μόνο εκεί δεν έχουν μπει. Έχουν μπει.
0: Αμήχανη στιγμή τώρα. Τι πρέπει να πούμε.
1: Τι έχω χάσει.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Με ένα κομμάτι του Baxter Dury ξεκίνησε το τελευταίο μισάωρο του πρωινού που σερβίρεται ως 10 αυτού του σαρκαστικού χρονικογράφου της Βρετανικής αστικής ζωής. Είναι ένα από τα ονόματα τα οποία θα εμφανιστούν στην Πλατεία Νερού την Τετάρτη 24 Ιουνίου μαζί με την Άννα von Hauswolf, μία από τις πιο ασυμβίβαστες φωνές εδώ της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής, και φυσικά μαζί με τον Nick Cave και τους Bad Seeds, τους οποίους περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία για μια ακόμα χρονιά στη χώρα μας. Αυτά λοιπόν θα συμβούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο Release Festival. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη συναυλία αλλά και για τις άλλες συναυλίες του καλοκαιριού στο releaseathens.gr.

0: Μιλάμε για αστειοπλοεία εδώ με τον Διονύση και άκου να δεις τώρα τι είναι η γλώσσα, έτσι, και τι είναι η τεχνολογία. Λέγαμε, ας πούμε, για το τριμάρισμα των πανιών και λέω το στριμάρισμα των πανιών και σκέφτηκα έναν influencer πάνω σε ένα σκάφο στο ράλι Αιγαίου, ο οποίος μπορεί να μην ξέρει,
1: streaming.
0: Να κάνει streaming και streaming ταυτόχρονα και να μην βλέπει το άλμπρο που έρχεται, τη μάτσα μάλλον, τη μάτσα που έρχεται να τον αποκεφαλίσει. Λοιπόν, μακριά influencer από την αστειοπλοεία και από τη μάτσα, καλά, όλοι θα πρέπει να προσέχουμε τη μάτσα, ειδικά όταν είμαστε σε αγώνες, πάντα είμαστε σκυμμένοι στο σκάφος, αλλά τριμάρω.
1: Τίποτα.
0: Ένας influencer δρόμος. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα αθλητικά. Μας συγκίνησε η Αντιγόνη Τρισπιώτη, γιατί έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν και είναι 42.
1: Ναι, το ρεκόρ της...
0: χρονών εννοώ.
1: 42 χρονών. Ναι. Ένας χρόνος, 1 ώρα 36 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, η επίδοση καταγράφηκε στην Πορτογαλία, στο Rio de Mayor.
0: Εγώ τόσο τρέχω τα 8 χιλιόμετρα. Και η κοπέλα τα περπάτησε, περπάτησε με μαραθώνιο. Μπράβο την Αντιγόνη, στην Αντιγόνη μας συγχαρητήρια, δίνει το παράδειγμα, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έστειλε και ένα προσωπικό μήνυμα, μίλησε για τους τραυματισμούς, για τον πόνο και την κούραση, για τις στιγμές της απογοήτευσης, αλλά υπογράμμισε ότι η επιμονή είναι το κλειδί της επιτυχίας.
0: Ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία.
1: Αυτό είναι. Τι ωραία φράση, πόσο ωραία το έχει συμπυκνώσει. Και ότι η δύναμη είναι να ξανασηκώνεσαι μετά τις δυσκολίες. Η επιτυχία έρχεται μέσω της υπομονής, της πίστης και της σιωπηλής δουλειάς.
0: Το σιωπηλής, πάλι ένα σχόλιο προς τους influencer.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε και έτσι.

0: φωτιλιάρισμα βλέπουμε αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Έχουν σημειωθεί κάποια τροχαία ατυχήματα, οπότε συνιστούμε προσοχή και υπομονή, καθώς το φαίνεται πως το ανωδικό ρεύμα είναι ακινητοποιημένο από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ το καθοδικό ρεύμα παρουσιάζει προβλήματα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Υπομονή και προσοχή για άλλη μια φορά. Αυξημένη κίνηση είναι και, και στο ρεύμα εξόδου του λεωφορείου Αθηνών, μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ως το Δαφνί. Έχει υπάρξει μια σύγκρουση οχημάτων και εκεί. Ενώ παρατηρείται κίνηση και σε οδικούς άξονες του κέντρου, στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, στην Πατησίων και στην Κηφισία σαν ατμήματα και στην κάθοδο της Μεσογείου, κατά το μήκος του Χολαργού. Οπότε υπομονή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε. Υπομονή και Voice 102,5. Έτσι, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας.
1: Τώρα, στα του καιρού, να ξέρετε ότι ωραία ξεκίνησε η μέρα, καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, με τα κοντομάνικά μας, με τον ήλιο να λάβει εκεί ψηλά. Αλλά προς το απόγευμα θα γκριζάρει ο ουρανός, θα έρθει το σύννεφο και το σύννεφο θα φέρει βροχή. Έτσι θα πάει. Όχι η εβδομάδα, ο Μάιος. Οπότε το λέω για να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά, Διονύση. Λέμε ότι έχουμε μπει στο καλοκαίρι, αλλά και δεν έχουμε μπει.
0: Πάντως, σήμερα το πρωί που βγήκα μόνο με πουκαμισάκι από το σπίτι,
1: ναι,
0: είχα μία δεύτερη σκέψη. Μήπως να βάλω μία ζακέτα στη τσάντα.
1: Ζακέτα να πάρεις, Διονύση.
0: Δεν το έκανα.
1: Να πάρεις αύριο.

0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ είμαι έτοιμη για βουτιά.
0: Και εσύ είσαι έτοιμη.
1: Dive, λέει.
0: Είσαι έτοιμη για βουτιά.
1: Αμέ.
0: Γιατί εδώ πέρα η Αλεξάνδρα λέει ότι έκανε την ίδια σκέψη για μένα για τη ζακέτα. Τώρα κρυώνει εδώ μέσα που είναι. Εσύ είσαι ready για βουτιά. Ready για βουτιά. Τι είπε ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω. Αλλά κάπως έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι.
0: Τι νοείς.
1: Πώς θα έπρεπε να κρυώνω, δεν ξέρω.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν κάπως αντιστραφεί οι ρόλοι. Mm. Έχουν αντιστραφεί. Σας ευχαριστούμε για αυτά που μας γράφετε, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Υπάρχουν πολλά τα οποία έχω να σχολιάσω και να μεταφέρω. Λοιπόν, ανεμιστήρας δαπέδου, βιτρίνα σε ποτήρια και ντύματα σε κάδρα.
1: Γιατί ο ανεμιστήρας δαπέδου? Εγώ έχω.
0: Έχεις ακόμα?
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω, είναι αλήθεια. Αλλά εδώ η ζωγραφία.
1: Έχουν βγει αυτοί οι πύργοι,
0: ναι,
1: που περιστρέφονται.
0: Έχεις, αλλά πάλι είναι designάτος.
1: Τι σημασία έχει, δαπέδου, λέει ένα μυστήριο δαπέδου.
0: Είναι μαζί με τη σόμπα που μας έλεγες πριν. Designάτια.
1: Θέλουμε πιο βιντεάτια, τύπου σε μένα, ας πούμε.
0: Αυτό λοιπόν μας το έγραψε η ζωγραφιά για τα κεντήματα σε κάδρα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά vintage. Η σωσό μας εδώ νομίζω ότι μας έχει γράψει. Μισό να το βρω στο chat. Λοιπόν, αναλογικό τηλέφωνο με κατράν. Τα έπιπλα καναπέ πολυθρόνας που είχαν σκαλιστά ξύλινα τελειώματα και βελούδο με κουμπιά. Ξέρεις αυτό το βελούδο που έμπαινε κάπως μέσα. Πού ζεις, παιδί μου, πού ζεις? στο μουσείο της ελληνικής πολυκατοικίας, ας πούμε. Είναι εδώ. Έχεις κρυστάλλινα περίτεχνα πιατάκια για το γλυκό του κουταλιού.
1: Το μουσείο της ελληνικής πολυκατοικίας του 80.
0: Ναι,
1: συμμετείχες εσύ σε αυτή την υπέροχη έκθεση στην Τεχνόπολη. Όποιος την έχασε, παιδιά, δεν ξέρω. Έχασε μία βουτιά στο χρόνο.
0: Έχεις κρυστάλλινα περίτεχνα πιατάκια που έβαζαν το γλυκό του κουταλιού.
1: Δεν έχω εγώ.
0: Δεν μιλάω άλλο. Παρετούμε από αυτήν.
1: Έχω και το ποτηράκι του λικέρ.
0: Δηλαδή...
1: Έχω και λικέρ από κράν. τι άλλο, υπάρχουν και αυτά τα βαλιτσάκια που είναι μέσα τα ραπτικά,
0: ναι.
1: Το καλαθάκι της γιαγιάς.
0: Δεν είναι αυτά, είναι συνήθως.
1: Έχω καλαθάκι με κουμπιά.
0: Αυτά δεν είναι σε καλαθάκι, είναι στο,
1: είναι?
0: στο...
1: Πού τα έχετε εσείς, πού τα έχετε κρυμμένα?
0: Σε αυτό το κουτί που ήταν μπισκότα. Και πάντα το πίστευες ότι θα έχει μπισκότα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τελικά δεν έχει μπισκότα και έχει ραπτικά.
1: Φρουτιέρα.
0: Είδα μια φορά ένα τέτοιο κουτί. Ναι. Θέλω να το πω αυτό στους ακροατές και ακροατρίες. Το οποίο είχε όντως μπισκότα μέσα και έπαθα σοκ. Περίμενα να βρω ραπτικά.
1: Μπισκότα από πότε όμως? Από το 1980.
0: Ναι, ναι. Αλλά τελικά όντως βγαίνει και με μπισκότα μέσα.
1: Επίσης φοντανιέρα με τζοκόντα σοκολάτα.
0: Σοκολατάκια. Ναι.
1: Ωραία. Και τα άλλα τα πράσινα, πώς τα λέγανε? Ήταν αντίπαλοι.
0: Νουαζέτ
1: και Τζοκόντα ήταν οι δύο αντίπαλες εταιρείες σοκολατακίων. Τώρα. Να είχαμε τώρα ένα σοκολατάκι.
0: Πού να βρούμε ένα Νουαζέτ?
1: Να πάρουμε την τώρα.

0: κλείσουμε και πριν δώσουμε τη ραδιοφωνική σκητάλη στο Γιάννη Νένε, θες να σου πω πώς έχει πάει το debate μας?
1: Ναι, για να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι ακροατές μας στο σινεμά.
0: Πας σινεμά και κάποιος μιλάει συνέχεια, αυτή ήταν η ερώτηση. Απάντηση νούμερο 1, του κάνεις παρατήρηση. Απάντηση νούμερο 2, δοκιμάζεις την υπομονή σου μέχρι το τέλος. 61% κάνουν παρατήρηση, 39% ανέχονται και δοκιμάζουν την υπομονή τους μέχρι το τέλος.
1: Θέλω να μπω στον εγκέφαλο των ανθρώπων που ανέχονται. Να το πω, σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό και μάλιστα 8 με 10 κατά προτίμηση.
1: Ναι. Γιατί απαντήσατε ότι ανέχεστε, γιατί το ανέχεστε?
0: Αφού και εσύ ανέχομαι ψήφισες.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Ανέχομαι ψήφισες. Ναι, δεν ψήφισες.
1: Αχ, παιδιά. Τι είσαι, πάθει Διονύση. Και οι δύο ψηφίσαμε ότι κάνουμε παρατήρηση.
0: Α, ναι, και οι δύο ψηφίσαμε ότι κάνουμε παρατήρηση. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Διονύση Νοταράκης και η επιστήμη μπινάζεται κοντά σας από τις 8 μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 και σερβίρουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός απρόπτου. Εκτός απρόπτου από το στούντιο της Αθήνας ή και από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη.
0: Μπορεί να πάει μικρόφωνο. Σούργεται,
1: Διονύση, σύντομα, να ξέρεις.
0: Κάτι τώρα, θες να προετοιμάσεις πάλι.
1: Φεύγω. Έχω αεροπορικά. Γεια σας.
0: Αλήθεια. Πάλι στον αέρα θα το μάθω. Διπλή αυτό.
1: Στον αέρα. Θα το μάθεις. Λοιπόν, θα είμαστε και αύριο εδώ, Τετάρτη, στις 8, Νταν, και ελπίζουμε να μην λείπει κανείς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα ξαπολύονταν σήμερα, δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Στο Πεκίνο σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στην Νότια Ισπανία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υποθέσεις εκβίασης και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έξι συλλήψεις μέχρι στιγμής σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, τοπικές βροχές αργότερα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Καλή σας μέρα, 5 λεπτά μετά τις 10, η 19η μέρα του Μαΐου και ο Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο του Voice 102,5 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτός απροόπτου. Το τωρινό απρόπτο ήταν μειοσκελετικής φύσεως, το αντιμετωπίζουμε, ακόμα δεν έχει συνέλθει το κορμί αυτό και να δούμε πότε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, ελπίζουμε να έχετε διάθεση για επικοινωνία και ωραία μουσική και διάφορα σχόλια. Μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε στο 698-505-1025, αυτό είναι το Viber, και βέβαια live24.gr και voice1025.gr. Το θέμα των ημερών ήταν βέβαια, εκτός από το τι θα κάνει ο Τραμπ και πόσο θα επηρεάσει τις τιμές, ήταν ο Ακύλας, ο οποίος έζησε το όνειρό του να είναι καλά το παιδάκι. Κατευθείαν άλμπουμ κυκλοφόρησε τη Δευτέρα με το που ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα και ετοιμάζει και μεγάλη περιοδία. Μια χαρά του έκατσε. Αυτός που απολογήθηκε κυρίως περισσότερο από τον Ακύλα ήταν η Άση Μπίλιου, η αστρολόγος, η οποία τον έβλεπε νικητή έτσι κι αλλιώς, και τελικά είπε ότι συγγνώμη που, για τη λάθος πρόβλεψη, μου είχαν δώσει λάθος ώρα γέννηση.

Λοιπόν, μερικά πράγματα που συμπεραίνουμε από, τη φετινή Eurovision. Ένα, τσιρίζουν όλοι. Δύο, η Λίτσα Πατέρα ήταν αυτή που έκανε τη σωστή πρόβλεψη. Ή πέντε, πρόκειται να βγει ούτε ο Ακύλας, ούτε κανένα από τα φαβορί. Κοπέλα θα βγει, γυναίκα, και μάλιστα από απρόοπτη χώρα που δεν το περιμένει κανείς. Γι' αυτό τη λένε Πατέρα, αλλιώς θα τη λέγανε μπαμπά. Λοιπόν, επίσης, εκτός από το ότι όλοι τσιρίζουν, είναι ένας διαγωνισμός που παίζουν όχι απλώς γεωπολιτικά συστήματα και συμπάθειες, αλλά κυριαρχούν, όπως βέβαια εμείς με την Κύπρο που ανταλλάσσουμε το δεκάρια. Κάποια εποχή νόμιζα ότι είχε φύγει, είχε ξεχαστεί αυτή η γύφτικη συνήθεια, να όμως που όχι, μας μένει ξεφτύλα κάθε χρονιά. Το άλλο είναι ότι μεταξύ τους οι χώρες ψηφίζονται ανάλογα με τη γυτνίαση και τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες, και επίσης ότι το Ισραήλ κάτι κάνει και πάντα παίζει ακόμα και σε εποχές που θα έπρεπε να κρατάει χαμηλό προφίλ. Τέλος πάντων, πάμε στον Ακύλα. Ο Ακύλας αναρώνει από όλη αυτή την απίστευτη εμπειρία που έζησε τους τελευταίους 3 μήνες. Δεν είναι μόνο Eurovision, είναι και η δορυφορική του εκτόξευση στο γαλαξία των διασημοτήτων. Τώρα λοιπόν ετοιμάζει άλμπουμ, βγήκε το άλμπουμ, έχει τίτλο Game Start, και οι τίτλοι των τραγουδιών έχουν πάρα πολύ πλάκα. Είναι, εκτός από το Φέρτο βέβαια, έχει το Πάρτο, έχει το Βούλωστο, έχει το Σπάστο, έχει τι άλλο, τι ναι, τα λέει πολύ ωραία. Και βέβαια όλα αυτά θα παίξουν πάρα πολύ. Ήδη έχουν αρχίσει και παίζουν στα social media. Κάνουν όλοι βιντεάκια με lip sync τα τραγούδια του, όπως και το Ακύλα Τεκίλα, Τρανκουίλα. Όλα τα παίζουν με λέξεις και ήχους που ακούγονται στο ίντερνετ. Εκεί είναι ο χώρος του και εκεί θα κυριαρχήσει και θα βασιλεύσει. Άλλωστε το είχαμε προβλέψει από τον Δεκέμβριο ακόμα στην Athens Voice. Τον είχαμε ανακηρύξει Big Next Thing.

η Τιτίγιο και το Come Along. Η Τιτίγιο που έχει όνομα σαν να τη γραγαλάς και να, και να το χαίρεται κιόλας. Ωραία φωνή και παλιά φωνή. Έχουμε πάρτι, παιδιά. Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν για δεύτερο χρόνο το μπαλκόνι του Παπαζό, το πιο viral μπαλκόνι που μεταφέρεται live στην αγαπημένη πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Πέρσι είχαμε τον Ακύλα εκεί. 5η 21 Μαΐου λοιπόν στις 7.30 το απόγευμα με guest εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμι Κυριακοπούλου. Ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέργεια, δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό, 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, να είστε όλοι εκεί από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Powered by Protergia. Και βέβαια, Σάββατο 13 Ιουνίου, σε λιγότερο από ένα μήνα, έχουμε τον, κάπου ανάμεσα στον Ρόι Όρμπισον και τον Έλβις, υπάρχει αυτό το είδος που εκπροσωπεί απόλυτα ο Chris Isaac. Μοναδικός, αναντικατάστατος, έχει τα looks, έχει τη φωνή, έχει την αίσθηση του rock and roll και τον βλέπουμε live στο Λυκαβητό Σάββατο 13 Ιουνίου στο Release Athens. Εισιτήρια στο releaseathens.gr.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβήτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβήτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Πάμε πίσω στον Ακύλα, όπως γράφει ο ακροατής μας ο Βασίλης, ο οποίος είναι πολύ γνωστός εικαστικός και θέλω να πω είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει και με τη δουλειά του ότι έχει μια αισθητική. Λέει ότι την πρώτη ύλη που είχε αυτό το παιδί, ο Ακύλας, την εξαφάνισε ο Ευαγγελινός με τη γερασμένη αντίληψη και η ΕΡΤ που ως γυφτοχαρά έκανε αυτό το παιδί να πιστέψει ότι θα νικήσει. Και έχει δίκιο ο Βασίλης, γιατί ο Φωκάς Ευαγγελινός, όλοι λένε ότι είναι ένα καταπληκτικό παιδί και εγώ τον έχω γνωρίσει και είναι ένας ευγενέστατος, υπέροχος άνθρωπος, ακούραστος. Έχει όμως αυτή την αισθητική σόου ρούλας κορομιλά. Και όταν σκηνοθετεί τα τραγούδια για την Eurovision, για να τα δει όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, έχει μια γερασμένη αντίληψη για τη σκηνοθεσία. Προσπαθεί με αφέλεια να εικονογραφήσει το τραγούδι και κάνει όλα αυτά τα κόλπα που τα έχει δει και αλλού. Αυτό είναι το χειρότερο. Και ειδικά στον Ακύλα δεν χρειαζόταν πραγματικά τίποτα. Η καλύτερη ερμηνεία και απόδοση του Ακύλα ήταν όταν στα προκριματικά της ΕΡΤ μόνος του μέσα σε ένα στούντιο άδειο μπροστά σε ένα μικρόφωνο ντυμένος στα μαύρα απογείωσε το τραγούδι του και έκανε όλη την κινησιολογία και τον αυθορμητισμό του να καταγραφούν. Αυτά λοιπόν τα πήρε ο Ευαγγελινός και η ΕΡΤ στην ουσία και τα σκηνοθέτησαν έτσι όπως τα σκηνοθέτησαν, έβαλαν χρυσομπογιές, έβαλαν γυψομπογιές, έβαλαν κατασκευές, του τράβηξαν, του αφαίρεσαν όλη του την ενέργεια και τη χαρά. Παρόλα αυτά αυτό το παιδί είναι γεμάτο ενέργεια, είναι γεμάτο χαρά και συνεχίζει και αυτό είναι που θέλαμε τελικά. Μια χαρά. Αποκτήσαμε ένα καινούριο καλό παιδί στη show business.

Όπως γράφει στον τοίχο του Dessun Cetera, ο Ντάνιελ βρίσκεται στη χώρα από το τέλος Μαρτίου, Ντάνιελ Κρέιγ, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ντάμιεν Σαζέλ. Όλο αυτό το διάστημα ο Ντάνιελ Κρέιγ κάνει ζωάρα, τρώει σε ωραία εστιατόρια, πήγε στον επιτάφιο στον Άγιο Κωνσταντίνο, είδε ζωντανά τους Μετάλλικα, βολτάρει στην Αθήνα, φωτογραφίζεται με φανς, έχει ωραία παρέα, γουστάρει αναμφίβολα και στοιχηματίζω, λέει, πως θα μας ξανάρθει. Στην ίδια ταινία συμπροταγωνιστεί και ο Κίλιαν Μέρφι. Ο Κίλιαν λοιπόν κυκλοφορεί με σωματοφύλακα, δεν φωτογραφίζεται με κανέναν, δεν βγαίνει ούτε στο μπαλκόνι του δωματίου που του έχει εξασφαλίσει η παραγωγή και γενικότερα δεν μιλάει με άνθρωπο. Και λέει στο τέλος στα σχόλια, ο ένας από τους δύο είναι Ιρλανδός. Just mentioning. Από την άλλη έχουμε την Lily Collins, την κόρη του Phil Collins, τον ξέρω εγώ γι' αυτό το αναφέρω, η οποία ετοιμάζεται να γυρίσει, γυρίζουν αυτές τις μέρες στη Μύκονο την καινούργια σειρά Emily in Mykonos, τον καινούργιο κύκλο. Μόνο που υπάρχουν προβλήματα.

Έμιλι είναι Μύκονος λοιπόν, η Λίλι Κόλινς είναι στη Μύκονο για τα γυρίσματα του νέου κύκλου αυτής της σειράς. Είναι μια σειρά που βασίζεται στη μόδα, γιατί έτσι κι αλλιώς προσπαθούν να πλασάρουν την Λίλι Κόλινς ως την καινούρια Audrey Hepburn. Ναι, θα μπορούσαν, ναι, υπάρχει έτσι μια ομοιότητα στη φινέτσα και στο λεπτεπίλεπτο της παρουσίας, αλλά η Audrey Hepburn ήταν λίγο πιο φινετσάτη από αυτό που προτείνει η σειρά. Παρ' όλα αυτά πάντα καλοντημένοι, μέχρι και τους κομπάρσους στη Μύκονο, λέει, τους θέλουν καλοντημένους, τους έχουν ζητήσει να μην περιφέρονται με σαγιονάρες και βερμούδες, που να ξέρουν ότι έτσι είναι η Μύκονος, και μάλιστα δίνουν και 50 ευρώ πλάς, νομίζω είναι 100 ή 150 το ημερομίσθιο στους κομπάρσους, αλλά αν κάποιος βγάλει το μπλουζάκι του παίρνει 50 ευρώ επιπλέον. Σκέψω ότι στη Μύκονο μπορεί να βγάλει και ό,τι άλλο του φανεί, του λολοστεφανεί. Το πρόβλημα βέβαια αυτό που είπαμε πριν είναι ότι εμποδίζουν πάρα πολύ τα γυρίσματα οι αέριδες. Κανείς δεν τους είπε ότι η Μύκονος είναι το νησί των ανέμων και φοβούνται όχι μόνο για τα ρούχα μην τα πάρει ο αέρας, φοβούνται και για την ίδια την Έμιλι, τη Λίλι Τόμλινς, την Κόλινς, γιατί είναι σαν γαριδάκι, δηλαδή μπορεί να την πάρει ο Σιρόκος και να τη βγάλει η Βόρεια Αφρική. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 11, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αμέσως μετά Γιάννης Νένες και πάλι στο μικρόφωνο.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολύονταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Τεχεράνη. Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υποθέσεις εκβίασης και απάτες που αφορούν σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμή στα Βορίζα Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές αργότερα, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
5: Το πρωί έγινε το δράμα του,
6: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
5: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σοπάτε καλέ.
7: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
8: Φερμουάρ, της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

5 λεπτά μετά τις 11 είσαστε στον Voice 102,5. Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 2 ώρες πρωινό μασάζ για τα πολυτελή κορμιά της πόλης που ξυπνούν αυτή την ώρα ή δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου. Λοιπόν, αν θέλετε να μας πείτε κάτι στο Viber 698-505-1025 και βέβαια μας ακούτε ζωντανά και στενέτε και μηνύματα στο live24.gr, στο voice125.gr. Επίσης, να πούμε σε αυτό το site, που είναι το site του σταθμού μας, μπορείτε να βρείτε και την πρωινή ζώνη του σταθμού, δηλαδή την εκπομπή της επιστήμης Μπινάζη και του Διονύση Νοταράκη και αυτή που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε σε on demand, εάν αυτή την ώρα που μιλάμε έχετε δουλειά και δεν μπορείτε να ακούσετε. Ποτέ δεν ξέρεις, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.

αν στη Μύκονο περνάει αυτά που περνάει του λιναριού τα πάθη από τους ανέμους η Lily Collins, έχουμε ένα άλλο νησί, ένα τροπικό νησί στις Φιλιππίνες, όπου συμβαίνει κάτι άλλο, το οποίο μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι εντελώς πραγματικό. Ένας επιχειρηματίας τεχνολογίας, ο Dan Thompson, λέει ότι ίδρυσε ένα μικροέθνος σε ένα τροπικό νησί στις Φιλιππίνες, στην περιοχή Παλαουάν. Το ονόμασε Sensei Island από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που έχει με αυτό το όνομα, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το κυβερνά μια κυβέρνηση από ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα όχι ότι και ότι, μιλάμε για εκδοχές τεχνητής νοημοσύνης, εκδοχές ιστορικών προσωπικότητων όπως ο Winston Churchill, η Eleanor Roosevelt, ο Μάρκος Αβρίλιος, ο Nelson Mandela, ο Sun Tzu, ο Leonardo da Vinci και ο Mahatma Gandhi, δηλαδή ένα συμβούλιο σοφών, μόνο που είναι αλγόριθμοι. Πρακτικά το νησί δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος, δεν έχει καμία διεθνή νομική υπόσταση και προς το παρόν έχει μόνο έναν κάτοικο, τον επιστάτη, ο οποίος λέγεται Mike. Παρόλα αυτά, το project έχει τραβήξει ενδιαφέρον. Περίπου 12.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να γίνουν κάτοικοι, ψηφιακοί κάτοικοι αυτού του νησιού. Και εδώ έρχεται το πιο ενδιαφέρον. Δεν μιλάμε για απαραίτητα για φυσική εγκατάσταση. Η Sensei δέχεται αιτήσεις για ηλεκτρονικούς κατοίκους, κάτι σαν ψηφιακή υπηκότητα. Το πλάνο είναι να ξεκινήσει κανονικά ένα πρόγραμμα κατοικίας το 2027, αλλά δοκιμαστικά θέλουν να αρχίσουν ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι που ξεκινάει τώρα. Το ίδιο το νησί είναι μικρό, χωράει γύρω στις 30 βίλες μόνο και ο στόχος είναι κυρίως τουριστικός. Επισκέπτες που κάνουν island hopping στην περιοχή, ίσως και λίγοι μόνιμοι κάτοικοι για να συντηρούν τις βίλες.

Το Sensei Island λοιπόν στις Φιλιππίνες, ένα μικρό νησί που προσπαθεί να γίνει μόνο του ένα κράτος. Ποιοι κάνουν αίτηση για να γίνουν ψηφιακοί πολίτες στο Sensei Island? Σύμφωνα με την ομάδα του project είναι τρεις κατηγορίες που έχουν δοκιμάσει, έχουν ζητήσει να εγγραφούν ως πολίτες στο Sensei Island. Είναι οι περίεργοι που θέλουν να δουν τι είναι αυτό, είναι άνθρωποι της τεχνολογίας που τους εξάπτει το ενδιαφέρον ότι θα κυβερνάτε από ρομπότ, και ίσως το πιο αποκαλυπτικό είναι πολίτες απογοητευμένοι από τις πραγματικές κυβερνήσεις, τη διαφθορά και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Ο Τόμψον λοιπόν, ο δημιουργός, ποντάρει ακριβώς εκεί. Λέει ότι μια κυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να λειτουργήσει χωρίς συμφέροντα, χωρίς λομπίστες, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο αντικειμενικά, με βάση τα δεδομένα και τις προσωπικότητες που έχει μοντελοποιήσει, τον Τσόρτσιλ και την Έλενο Ρούσβελτ κλπ. Βέβαια, ούτε ο ίδιος είναι απόλυτα σίγουρος ο δημιουργός ότι αυτό θα πετύχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως παραδέχεται, είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Πώς βρίσκεις ανθρώπους που θα δεχτούν να ακολουθούν κατά γράμμα αποφάσεις μιας μηχανής? Και το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Λέει ότι στο μέλλον η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να λειτουργεί οικονομικά αυτόνομα. Δηλαδή να έχει τα δικά της crypto wallets, να κάνει πληρωμές, να προσλαμβάνει εργολάβους, να διαχειρίζεται έργα. Δηλαδή όχι απλώς να κυβερνά, αλλά να εκτελεί κιόλας. Για την ιστορία, τα μικροέθνη δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε από το 1967 το Principality of Sealand, που είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Τα micronations λοιπόν, τα μικροσκοπικά κράτη, δεν είναι κάτι καινούριο. Δημιουργούνται κατά καιρούς, κυρίως ως καλλιτεχνικά projects ή σαν κοινωνικά πειράματα, και δεν έχουν διεθνή αναγνώριση και συχνά βρίσκονται σε ιδιωτικές εκτάσεις ή έχουν συμβολικές διεκδικήσεις. Για την ιστορία λοιπόν, να πούμε ένα παράδειγμα, υπάρχει το Principality of Sealand, είναι μια αυτοανακηρυγμένη μικροχώρα που βρίσκεται πάνω σε μια παλιά θαλάσσια πλατφόρμα, Rough Tower, στη Βόρεια Θάλασσα, κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, κοντά στο Essex. Ιδρύθηκε το 1967 από τον Paddy Roy Bates. Είναι σε μια πρώην στρατιωτική θαλάσσια πλατφόρμα, περίπου 10 χιλιόμετρα από την ακτή του Essex. Δεν αναγνωρίζεται σαν επίσημα κράτος, και από κανένα κράτος, και η διακυβέρνησή του είναι η εξής: αυτοαποκαλείται πριγκιπάτο και έχουν και βασιλική οικογένεια με τίτλους μάλιστα. Μόνο που η διαφορά του με το Sensei Island στις Φιλιππίνες είναι ότι το Sensei Island είναι ένα και κεντρικό project όπως το Principality of Sealand, αλλά και ένα πείραμα πάνω στο μέλλον της διακυβέρνησης. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Το πιο βασικό takeaway που μπορεί κανείς να πάρει από αυτή την ιστορία είναι ότι μπορεί να ακούγεται σαν παιχνίδι, αλλά ο δημιουργός το βλέπει πολύ σοβαρά. Πιστεύει ότι κάποια στιγμή ακόμα και κανονικά κράτη θα μπορούσαν να υιοθετήσουν τέτοιες μορφές διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή από bot που είναι εκπαιδευμένα να σκέφτονται και να λειτουργούν σαν μεγάλη σοφή πολιτική στην ανθρώπινη ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία. Φυσικά το ερώτημα μένει ανοιχτό και μάλλον λίγο ανησυχητικό: αν βγάλεις τον άνθρωπο από την εξουσία, τι ακριβώς μένει από πίσω και βάλεις τη μηχανή. Όσο για το δικό μας νησί, πιστεύω ότι έχουμε κι εμείς ένα σχεδόν αυτοδιοικούμενο, είναι όχι από ρομπότ αλλά από πιστολέρο, έχει τους δικούς του νόμους, δικά του ήθη και έθιμα, ακόμα και δική του ντοπιολαλιά θα έλεγα. Η Κρήτη, έτσι δεν είναι?

0: amazing was punk rock, because punk rock was this amazing.
1: Όπως θυμήθηκε ο δαιμόνιος Παναγιώτης Μπρίμπος, υπήρχε και άλλο ένα ψευδοκράτος εδώ στην Ελλάδα, ένα ψευδοκράτος μάλλον, από τον γιατρό Νίκο Τσιγρώνη, κυρίως στη δεκαετία του 70, αν και στη δεκαετία του 90, υπήρχαν και άλλες κάτι τέτοιες ομάδες που παρουσιάζονταν ως ανεξάρτητα κράτη, αλλά φυσικά δεν είχαν καμία νομική αναγνώριση, απλώς ήταν ένα παιχνίδι λίγο πολιτιστικό και πολιτικό, απλώς για να γίνει μια άσκηση έτσι ελαστικότητας των θεσμών. Πάντως ο γιατρός εκείνος, ο Νίκος Τσιρώνης, στη δεκαετία του 70 είχε δημιουργήσει μια ιδιωτική παρακρατική οργάνωση που είχε έδρα το κράτος που ήταν το διαμέρισμά του εκεί που έμενε, και ίσως από εκεί βγήκανε και τα γνωστά χαλάκια της εξώπορτας που λέει «Καλώς ήρθατε στη δημοκρατία του σπιτιού μου». Ίδρυσε λοιπόν ένα ανεξάρτητο κράτος με ονομασίες όπως Ελληνική Πολιτεία ή κάτι παραλλαγές αυτού. Δεν είχε έλεγχο εδάφους, θεσμούς ή διεθνή αναγνώριση βέβαια. Έγινε όμως γνωστό κυρίως επειδή εξέδιδε ψευδοδιαβατήρια και έγγραφα, και αυτά παρουσιάζονταν ως διεθνή, αλλά δεν είχαν καμία ισχύ βέβαια. Απλώς ο γιατρός έκανε τον αυτοκράτορα στον ελεύθερο χρόνο του.

επειδή πήρα κάτι μηνύματα του τύπου «Ιντάπες τώρα, έρχομαι παένα στην παίξω στην κεφαλή». Θέλω να πω ότι τη λατρεύω την Κρήτη. Έχω περάσει μερικά από τα καλύτερα καλοκαίρια της ζωής μου εκεί, από πολλές απόψεις. Οπότε, όχι, εντάξει, ναι, μιλούσαμε για micronations. Από μία άποψη, συμβολικά, είναι και η Κρήτη ένα micronation. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, πλησιάζει 12, ο Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο και στη μουσική μερικές φορές, στον Voice 102,5 κάθε μέρα 2 ώρες, 10 με 12. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και να μοιράσετε αγάπη στους γύρω σας. Γεια χαρά!

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το έδωλο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της τυχερής δολοφονίας Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολύονταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υποθέσεις εκβίασης και πάτες που αναφέρονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής στα βορείς Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, τοπικές βροχές αργότερα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία για την αυστηροποίηση των διαφόρων ποινών στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τι αποτέλεσμα είχε αυτό στην κατανάλωση αλκοόλ αλλά και στη συμπεριφορά των οδηγών. Ανεξάρτητα από τις ποινές, κυρίως αυτές που έχουν σχέση με το αλκοόλ και την οδήγηση, αξίζει να γνωρίσουμε το πώς μπορούμε δυνάμει να προστατευτούμε από έναν οδηγό που οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ένας μεθυσμένος οδηγός παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα. Μεταξύ άλλων, δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή πορεία στη λωρίδα κυκλοφορίας του ή αλλάζει απότομα λωρίδες. Επίσης, οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Μειώνει και αυξάνει ταχύτητα χωρίς αιτία. Πλησιάζει επικίνδυνα άλλα οχήματα ή τα άκρα του δρόμου. Κάνει επικίνδυνες προσπεράσεις. Σταματάει απότομα. Ή κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Παίρνει ανοιχτά τις στροφές. Οδηγεί χωρίς φώτα. Οδηγεί με κατεβασμένα παράθυρα ενώ κάνει κρύο. Έχει πάρα πολύ δυνατά τη μουσική και άλλα τέτοια. Βέβαια, αν υποπτευθείτε ότι σε κάποιο από τα οχήματα στην πορεία σας επιβαίνει μεθυσμένος οδηγός, μην επιχειρήσετε να το πλησιάσετε να το σταματήσετε, αλλά καλέστε την τροχέα ή την αστυνομία.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και είναι... Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης.

0: για 25.000 ευρώ.
1: Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση.
0: Θα το έκανες ή όχι?
1: Για πόσο καιρό?
0: Για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Μόνο για έναν χρόνο για 25.000? Εννοείται το έκανα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος τότε για Μάλτα, η οποία προκαλεί τους νέους έως 30 ετών να παραδώσουν τα διπλώματά τους για να σταματήσουν να χρησιμοποιούν και να εξαρτιούνται από το αυτοκίνητο και τη μηχανή σου, Θάνο.
1: Όχι, αυτό δεν το κάνω.
0: Δεν το κάνεις.
1: Όχι.
0: Τι, θα κρατήσεις μηχανή, θα αφήσεις αυτοκίνητο.
1: Αυτοκίνητο μόνο που επηρεάζει και την κυκλοφορία.
0: Το κλέψες εντελώς τώρα εσύ. Το κλέψες.
1: Ωραία, να δώσω τα μισά και να δώσω το αυτοκίνητο. Ναι, τα μισά για το αυτοκίνητο.
0: Ντίλια με την κυβέρνηση της Μάλτας θα κάνεις. Θα πας εκεί καινούργιες, θα κάνεις ντίλια. Ευτυχώς, παιδιά, αυτά τα νέα ανήκουν στην κυβέρνηση της Μάλτας. Έχουμε όμως και πολλά ελληνικά νέα, τα οποία θα σας πούμε στη συνέχεια.

0: Αναδιατυπώνω, για 5 χρόνια δεν θα έχεις δίπλωμα με 25.000 ευρώ αντίτιμο.
1: Για το κάνεις? Μάλτα.
0: Για τη Μάλτα.
1: Δεν ξέρω αν το κάνω. Πρέπει να το σκεφτώ λιγάκι. Όντως πρέπει να το σκεφτώ. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δηλαδή δεν θέλεις 25 χιλιάρικα.
1: Άμα είναι να μην μπορώ να οδηγήσω για 5 ολόκληρα χρόνια και να εξαρτώμαι όλη την ώρα από άλλους. Άσε που κάποιος άλλος θα σου πει τι είμαι εγώ. Να μην πάρω εγώ τα λεφτά, αλλά να έχω εγώ το δίπλωμα να σε πηγαίνω που θέλεις δεξιά-αριστερά σαν ταξί.
0: Τέλος πάντων, εγώ το σκέφτομαι γιατί 25.000 μου φαίνονται δελαστικά. Βέβαια, δεν οδηγάω στην Αθήνα.
1: Μα αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αφού δεν οδηγάς.
0: Βέβαια, στην. Τα πραγματικά λεφτά δεν είναι στα 25.000, αλλά στα 60 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει η Σακύρα.
1: Η Σακύρα πού τα παίρνει αυτά τα λεφτά?
0: Όχι από το πρόστιμο. δεν είναι το διπλωμά της το κορίτσι. Okay. Είναι η αλήθεια. Παιδιά, η Σακύρα είναι αθώα για αυτή τη φόρο διαφυγή που συζητήσαμε.
1: Δεν ξέρω, για την Ισπανία.
0: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την υπόθεση, αλλά τώρα ξαναέρχεται στο προσκήνιο μετά από λίγα χρόνια, γιατί τα πράγματα έχουν ως εξής.
1: Η Σακύρα λοιπόν την είχαν κατηγορήσει ότι φοροδιαφεύγει στην Ισπανία, επειδή ήταν με τον πρώην σύντροφό της στον Πικέ και περνούσε πάρα πολύ χρόνο στην Ισπανία. Οπότε της λένε: Σακύρα, θα φορολογηθείς εδώ, κουκλάρα μου. Η Σακύρα όμως πλήρωσε μια προκαταβολή.
0: Όχι, τα έδωσε όλα τα λεφτά.
1: Τα έδωσε τα λεφτά όλα.
0: Τα έδωσε τα λεφτά γιατί σου λέει: Μην μπλέκω τώρα, τι είναι για μένα 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αλλά σιγά. Δεν κατάφεραν εν τέλει η Ισπανική ΑΔΕ να αποδείξει ότι η Σακύρα φοροδιέφευγε. Οπότε τις τα γύρισαν όλα πίσω, παιδιά.
0: Ναι, τις τα γυρίζουν πίσω και δοξασμένα λοιπόν είναι γεμάτα τα ταμπλόιτ και τα post και όλα με τη Σακύρα, η οποία είναι ηρωίδα πια.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις δώσει ή να έχεις πληρώσει τους λογαριασμούς και όλα αυτά και σε κάποια φάση να σου λένε τελικά τα παίρνεις όλα πίσω, 60 εκατομμυριά και πίσω.
0: Βέβαια, ίσως και να μην της έκανε καμία αίσθηση.
1: Α, δεν ξέρουμε τώρα τι κάνει αυτή με τα λεφτά της και πώς κάνει τα κουμάτα της, αλλά εντάξει, δεν είναι και λίγα.
0: Εμείς αγαπάμε Σακύρα ούτως ή άλλως. Είτε φοροδιαφεύγει. Εντάξει, δεν θέλουμε να φοροδιαφεύγει, αλλά τώρα που δεν φοροδιαφεύγει την αγαπάμε δύο φορές.

0: Σαββατοκύριακο παρακολούθησα τη νούμερο ένα ταινία αυτή τη στιγμή στο Netflix, η οποία λέγεται «Απλά δεν σε γουστάρει».
1: Τι ωραίο όνομα. Είναι παλιά όμως.
0: Είναι παλιά ταινία, η οποία τώρα ξανά έχει έρθει και όλοι τη συζητάνε. Δεν είναι μια ταινία με καλό, με καλή κριτική, είναι η αλήθεια. Έχει κάτι σαν 6,8, 6,4.
1: Στο IMDb.
0: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία καταναλώσιμη ταινία, αν μπορώ να
1: έχει
0: το πω.
1: Έχει ενδιαφέρον δηλαδή, είναι spicy.
0: Αρχικά παίζουν όλοι οι MVP, όλοι οι καταπληκτικοί ηθοποιοί. Παίζει, άκου τώρα κόμπο.
1: Για πες.
0: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Bradley Cooper. Όλοι ωραίοι.
1: Okay, okay, όντως παίζουν.
0: Και περίμενε, έχω και για σένα. Scarlett Johansson, Kevin Connolly, Justin Long και η Jennifer Goodwin, η οποία εμένα δεν μου άρεσε και πολύ, οπότε γι' αυτό και δεν ξέρω και το όνομα.
1: Έχει τρελό ρόστερ αυτή η σειρά. Ενώ, είναι σειρά ή ταινία, ταινία.
0: Ταινία, η οποία ουσιαστικά το όλο το πράγμα διαδραματίζεται γύρω από το πόσο ό,τι να είναι είναι οι σχέσεις εκεί γύρω στα 25-30. Ακολουθεί τέλος πάντων τη ζωή κάποιων ζευγαριών που βιώνουν πολλά προβλήματα. Να παντρευτούμε, να μην παντρευτούμε, να χωρίσουμε, να τα φτιάξουμε. Όλη η ταινία είναι αυτή. Αλλά αυτό που σε τρελαίνει σε αυτή την ταινία είναι ότι λέγεται «Απλά δεν σε γουστάρει». Και στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε τι διαδραματίζεται. Μην σας κάνουμε spoil.
1: Μήπως σημαίνει κάτι αυτό?
0: Σημαίνει. Και αυτό που σκεφτόμουν και τώρα συζητούσαμε με το Θάνο πριν ανοίξουμε, πριν τελειώσει το κομμάτι, είναι τι γίνεται όταν ένας φίλος μας απλά θέλει κάποιον και απλά δεν τον γουστάρει.
1: Ο άλλος δεν τον γουστάρει.
0: Ναι.
1: Το άλλο πρόσωπο δεν τον γουστάρει.
0: Και πώς το λες με τρόπο?
1: Εντάξει, δεν το λες με τρόπο, το λες ευθέως, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Η τάδε δεν σε γουστάρει. Τι να κάνουμε.
0: Φανταστείτε οι φίλοι του Θάνου πώς δεν του λένε τα προβλήματα.
1: Μα περίμενε, ρε παιδί μου. Είναι καλύτερο τώρα να πας στον άλλο και να του πεις ρε, εσύ να σου πω τώρα, ξέρεις, επειδή είναι έτσι η κατάσταση. Τώρα την ξέρεις, μωρέ, και την άλλη είναι έτσι. Δεν είναι πολύ στη φάση. Να του πεις απλά, αδερφέ.
0: Μα δεν είναι λόγο.
1: Δεν τη αρέσει. Πρέπει να πάμε για άλλα. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό μετά λες, τι έχω.
1: Δεν είναι ότι έχεις κάτι, είναι ότι απλά οι άλλοι για κάποιο λόγο δεν είναι όλοι.
0: Εμένα, παιδιά, μου φαίνεται το πιο δύσκολο πράγμα να πω σε κάποιον ότι απλά δεν σε γουστάρει.
1: Μα γιατί σου είναι δύσκολο? Ίσα-ίσα τον γλιτώνεις χρόνο και φαιά ουσία και ενέργεια να προσπαθήσει και άλλο να διεκδικήσει για να εν τέλει να γίνει κάτι.
0: Να γίνει καλύτερος στον εαυτό του, αφού δεν φταίει αυτός.
1: Εντάξει, κοίτα, εξαρτάται τον άνθρωπο. Έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που του λες δεν σε γουστάρει άλλη και αυτό πεισμώνει και θέλει να την κάνει να.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ψάχνει να βρει τι φταίει, ενώ δεν φταίει αυτό.
1: Μα δεν είναι πρόβλημα. Άμα συνειδητοποιήσει ο άλλος ότι η άλλη είναι το θέμα, ότι δεν τον γουστάρει, και άμα έχει την όρεξη και την υπομονή και την καλή διάθεση, γιατί μόνο με καλή διάθεση γίνεται αυτό. Άμα έχει κακή διάθεση και πας να το κάνει αυτό, θα είναι εντελώς fail. Και θα κουράσει γενικά και η φάση. Άμα έχει όμως την καλή διάθεση να το κάνει αυτό, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να πετύχει. Έχω δει τα πάντα να συμβαίνουν.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ και επίσης και της ταινίας, και η ταινία ήταν λίγο τοξικούλα, όπως λίγο αυτά τα τοξικούλικα που λέμε. Αλλά είναι καλή, εγώ σας την προτείνω για το Σαββατοκύριακο που θα βρέχει κιόλας. Σας την προτείνω φουλ, είναι έτσι.
1: Το καλύτερο, να κάτσεις μέσα και να δεις ταινία.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν αγαπάς τη μουσική ή αν απλά θες να μπεις σε φεστιβαλική διάθεση, τότε σημείωσε το Athens Jazz στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από 25 έως 31 Μαΐου. Το φεστιβάλ κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει με μια επετειακή διοργάνωση που φέρνει πάνω από 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη jazz όπως διαμορφώνεται σήμερα, χωρίς κανόνες και στερεότυπα. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, η Τεχνόπολη θα γεμίσει με live μουσική, ρυθμό και ενέργεια, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από παράλληλες δράσεις που συμπληρώνουν την εμπειρία. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Voice 102,5.

0: μια και μεσημέριασε σιγά σιγά και μας άνοιξε σιγά η όρεξη.
1: Καλά, δεν έχει κλείσει και ποτέ η όρεξή μας, αλλά ναι.
0: Ναι, αλλά εσείς που πεινάτε το μεσημέρι και όχι όλη η μέρα σαν και εμάς. Έχουμε κάποια πράγματα που βασικά έχει πρωταγωνιστήσει η πίτσα αυτή την εβδομάδα.
1: Πολύ πίτσα σήμερα, πολύ πίτσα.
0: Πολύ πίτσα, γιατί μία επιχείρηση πίτσας στην Νορβηγία έχει γίνει πάρα πολύ διάσημη, στο Όσλο, η οποία είναι από τον μπαλκόνι ενός διαμερίσματος. Κάποια παιδιά κατεβάζουν πίτσες ψημένες σε πέτρα. Είναι κιόλας ψημένες, οι πιο νόστιμες πίτσες δηλαδή.
1: Σε πετρόφουρνο.
0: Ναι, στους πελάτες του δρόμου, μέσα από ένα σκηνή και σε ένα καλάθι. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει το βίντεο στα social media.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ viral πάντως και στο TikTok.
0: Η επιχείρηση λειτουργεί μόνο βέβαια συγκεκριμένες μέρες, γιατί δεν είναι αυτά τα πράγματα να τα κάνεις κάθε μέρα.
1: Εντάξει, παιδιά, τα παιδιά το κάνουν για χόμπι τώρα, είναι το καλύτερο αυτό.
0: Δεν είναι ακριβώς χόμπι, γιατί έχουν πουλήσει 70 πίτσες μέχρι στα 90 λεπτά πουλάνε κατά μέσο όρο. Δηλαδή έχουν πραγματικά μπει στο τάλιρο. Οι μέρες που πουλάνε αυτές τις πίτσες είναι συγκεκριμένες, ανακοινώνονται στα social media. Αν δηλαδή είστε έτοιμοι για Όσλο και θέλετε να δοκιμάσετε και αυτή την πίτσα, μπείτε πρώτα να τους τσεκάρετε στα social. Και έχει και βίντεο εκεί να το δείτε. Έχει 3 εκατομμύρια προβολές το βίντεο. Οπότε και να μην θέλετε, υπάρχει περίπτωση να σας πεταχτεί στο feed σας. Και είναι σίγουρα από τις πιο έξυπνες επιχειρήσεις φαγητού που
1: σίγουρα,
0: έχουμε δει.
1: Γιατί πουλάνε ένα experience, κατάλαβες. Και αυτό είναι τώρα το νέο trend. Το να μπορείς να πουλάς στον κόσμο ένα experience. Εγώ θα σε πάω βέβαια λίγο πιο Βαλκάνια, λίγο πιο προς τα εμάς, στο Split της Κροατίας, όπου πελάτες βλέπουν να φτάνει στο τραπέζι τους οι πίτσες που έχουν παραγγείλει με drone.
0: Κάτι γίνεται, μπιφάρουν αυτοί. Ο Κροατίας, Όσλο, κάνουν μπιφ.
1: Ο ένας έχει σκηνή και το κατεβάζει και ο άλλος έχει drone και το πετάει. Το Picasso Pizza Bar λοιπόν δοκιμάζει μικρές πτήσεις με drones μέσα στην ιστορική περιοχή του παλατιού του Διοκλητιανού.
0: Α, και εκεί μέσα το κάνει όλο αυτό.
1: Βεβαίως, για να δημιουργήσει extra εφέ. Και φτιάχνει, ρε παιδί μου, ένα πολύ viral θέμα, το οποίο τραβά όλα τα βλέμματα των τουριστών.
0: Και άμα δηλαδή το drone λίγο το κάνεις λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και δεν κατέβεις στο τραπέζι και κατέβεις σε κάτω κεφάλι, πίτσα.
1: Αυτά είναι εντάξει, αυτά είναι πάντα παίζουν. Είναι τα επικίνδυνα του επαγγέλματος.
0: Πολύ επαγγελματίες. Δηλαδή, ψάχνουμε ντελβερά, θα σου λένε, ας πούμε, στον brief της δουλειάς.
1: Και ντρονά.
0: Αλλά ψάχνουμε κάποιον που να ξέρει να οδηγάει και drone.
1: Ναι, εννοείται. Φαντάζομαι όμως η δουλειά σου να είναι κυριολεκτικά να παίρνεις τις πίτσες με τον drone που έχουν γίνει μόλις και να τις μεταφέρεις στο τραπέζι των πελατών.
0: Η πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου, την έχουμε βρει.
1: Έχει πολύ στρες. Φαντάζεσαι τώρα να κάνεις λίγο δεξιά-αριστερά.
0: Θα πούμε άλλη φορά για τις δουλειές που δεν ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολύ στρες. Αυτή είναι πρώτη.

0: χθες θέσαμε την πρόκληση να μην έχουμε κινητό, να μην χρησιμοποιήσουμε κινητό για μία ώρα πριν κοιμηθούμε για μία εβδομάδα εδώ με το Θάνο.
1: Και μία ώρα αφού του και έχουμε ξυπνήσει.
0: Και μία ώρα. Και αυτό το θέσαμε.
1: Παραλείπεις, έπαθα να τα ξεχάσεις.
0: Επειδή εγώ δεν τήρησα κανένα από τα δύο, τα έχω ξεχάσει. Και σας προκαλέσαμε και εσάς, στείλτε μας αν το κάνατε.
1: Ωραία, θα σας πω εγώ που τα έχω κάνει και τα δύο. Και το βράδυ πριν κοιμηθώ και το πρωί.
0: Άμα θέλουμε, σε πιστεύουμε.
1: Άμα θέλεις, με πιστεύεις, προφανώς. Αλλά άκου τώρα να σου πω τι έγινε όντως που το έκανα αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ το συνέδεσα λίγο και με άλλες συνήθειες και τα λοιπά. Αλλά είχε πάρα πολύ διαφορά, να ξέρεις, όντως στον ύπνο μου.
0: Πάμε να ακούσουμε μια αληθινή μαρτυρία.
1: Άκου μια αληθινή μαρτυρία τώρα. Αντί να κάτσω και να σκρολάρω στη Instagram, TikTok, δεν ξέρω κι εγώ που, δεξιά-αριστερά, να στέλνω μηνύματα κτλ. Κάθισα πραγματικά και απλά ηρέμησε το κεφάλι μου. Δηλαδή, μπήκα σε μια διαδικασία να σκεφτώ θετικά πράγματα. Γιατί ανάλογα με το τι σκέφτεσαι επηρεάζεται και το πώς θα κοιμηθείς, τουλάχιστον για μένα. Μπήκα λίγο σε μια διαδικασία να χαλαρώσω, να ηρεμήσω, να σκεφτώ ωραία πράγματα για καλοκαίρι, για διακοπές, για το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Χωρίς να κάνω όλο αυτό το scroll και κοιμήθηκα σαν πουλάκι.
0: Δηλαδή, έχεις μπει στη διαδικασία digital detox.
1: Ακριβώς.
0: Κανονικά.
1: Εντάξει, με βάση αυτό το challenge τώρα που κάναμε εδώ πέρα μεταξύ
0: μας. Θα σου πω ότι πρέπει να κάνεις κανονικά, γιατί τώρα αυτά που μου λες είναι. Δεν άνοιξα το κινητό μου μια ώρα πριν.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου, ρε παιδί μου.
0: Όντως, κάπου κάπου πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Ξεκινάς από κάπου.
0: Αλλά
1: και το ξελίσεις.
0: Αν θέλετε να το κάνετε σωστά, υπάρχουν πάρα πολλά βήματα σε αυτό. Εγώ δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα σας το πω, μήπως το καταφέρετε εσείς.
1: Είσαι για να γίνεις coach κάπου, δεν είσαι για να παίζεις το παιχνίδι. Απλά να λες.
0: Τίποτα. Εγώ θα είμαι δάσκαλος που.
1: Το
0: λόγο δεν είναι κράτη. Λοιπόν.
1: Τι μας λέει, ρε.
0: Το digital detox, παιδιά, περιλαμβάνει να βγαίνετε έξω μία ολόκληρη ώρα και να περπατάτε χωρίς να κάνετε τίποτα. Κάθε μέρα. Περιλαμβάνει να κάνετε κάτι με τα χέρια σας. Να φτιάχνετε ένα κέικ, ας πούμε. Mm-hmm. Να φτιάχνετε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται κάθε μέρα. Πρέπει να τρώτε κάθε μέρα το φαγητό σας χωρίς οθόνη. Πράγμα που.
1: Αυτό είναι όντως σημαντικό. Αυτό συμφωνώ και εγώ με αυτό. Μετά, αλλά δεν συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Πρέπει να μην χρησιμοποιείτε τεχνολογία.
1: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρα βήμα του digital detox, να μην χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία. Ειδικά με κινητό όλη την ώρα scroll.
0: Να χρησιμοποιείτε τέλος πάντων όσο λιγότερο τεχνολογία μπορείτε. Και επίσης πρέπει να κάνετε αυτό το journaling. Να γράφετε σε ένα τετράδιο τη σκέψη σας.
1: Αυτό με κριντζάρει εμένα, δεν το κάνω.
0: Okay, ο Θάνος δεν είναι έτοιμος για digital detox.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει μόνο μία συνταγή digital detox και αυτήν πρέπει να την κάνουμε όλοι μας. Μπορεί να ο καθένας να την προσαρμόσει, ρε παιδί μου. Εγώ είδα τι με βοηθάει όντως, τι μου κάνει καλό με στην καθημερινότητά μου, γιατί μου διώχνει το άγχος, με κάνει να είμαι πιο χαλαρός. Αυτά εφαρμόζω.
0: Σήμερα ενώπιον σας δίνω και εγώ το λόγο.
1: Καλά.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Και έτσι με Ολίβια Ροντρίγκο και Aera Drive License θα καταγγείλουμε, γιατί και το κορίτσι είναι παραπονεμένο.
1: Έχει μπει πολύ στο κλίμα.
0: Όπως ακούγεται. Καταγγέλουμε σήμερα αυτούς που απαντάνε οκ σε ένα μήνυμα που μιλάτε και είσαι ξεκάθαρα νευριασμένος μαζί τους.
1: Το χειρότερο ξέρεις
0: ποιο είναι. Και εκείνοι νευριασμένοι και όσο απαντάνε οκ.
1: Το χειρότερο είναι να απαντάνε κάπα, σκέτο.
0: Κάπα.
1: Κέι.
0: Αλλά πού τους βρήκες αυτούς, αυτοί είναι για μπαν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, ούτε καν το οκ. Είναι το κάπα. Κέι.
0: Δηλαδή να συζητάτε και ο άλλος, εκεί που είστε και διαδραματίζετε τέλος πάντων η συζήτηση, ξαφνικά ο άλλος, εκεί που θες να πεις, ρε παιδί μου, να το λύσουμε, σου γράφει οκ.
1: Το χειρότερο, βασικά ψέματα. Τώρα, ό,τι να είναι λέμε τώρα. Το χειρότερο είναι να σου κάνει όλος like.
0: Καλά, like, είναι φίλος like, σου και like. Σου κάνει like. Μιλάμε για φίλο. Να σου κάνει like σε αυτό που του είπες.
1: Ναι, να σου κάνει απλά like.
0: Αυτό είναι
1: σοβαρό. Να σου κάνει καρδούλα, να σου κάνει double tap.
0: Σοβαρή σκέψη, θέλει σοβαρή
1: σκέψη. Να του στείλει κάτι και απλά να σου κάνει double tap, να βγει καρδούλα και να τον αφήσει εκεί πέρα, μην σου απαντήσει καν.
0: Βέβαια, ίσω να υπάρχει κάποια συνθήκη που έχουν πάει τα πράγματα τόσο στα όρια που ένα οκ μπορεί πραγματικά να βοηθήσει.
1: Δηλαδή... Ναι, αλλά είναι όλη η διάθεση πίσω από αυτό που στέλνει ο άλλο. Δηλαδή, όντω, άμα αυτό που του έχει στείλει είναι απλά για να σου απαντήσει ένα οκ, okay, it's okay.
0: Διερωτάσαι γενικά τι θέλει να πει τώρα αυτό. Θέλει να τα αφήσουμε, θέλει να το συζητήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μιλάτε, παιδιά, να μιλάτε, να συζητάτε λίγο, να αναλύετε. Ειδικά εσεί οι άντρε, λίγο που δυσκολεύεστε κιόλα παραπάνω σε αυτό.
1: Σιγά,
0: να λέτε τις σκέψεις
1: σας,
0: γιατί κι εμεί ψαχνόμαστε.
1: Μα κι εσεί δεν λέτε πολλέ φορέ τι σκέψει και έλεγχετε πράγματα στο μυαλό σα και νομίζετε ότι εννοούνται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θέλετε να αναφέρετε σε αυτό το τι έχει τίποτα.
1: Να, ακριβώς. Τι έχεις, τίποτα, μια χαρά είμαι.
0: Φαίνεται να αναφέρεται σε φράση κλειδί που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας.
0: Εντάξει, τώρα μην τα τσουβαλιάζουμε όλα εδώ.
1: Δεν τα τσουβαλιάζουμε, ωραία, κατάλαβες. Και εμείς κάνουμε τέτοια και εσείς κάνετε τέτοια. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι κάνουν.
0: Έτσι,
1: έχει να κάνει με τον άνθρωπο και όχι με το φίλο. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Βέβαια, για να μην τα τσουβαλιάζουμε και να μην καταδικάζουμε, στείλτε μας στο chat, στο live chat του σταθμού ή στο Viber 698-1025.
1: 698-505. 102-5.
0: Σας μπερδέψαμε λίγο εδώ. Στείλτε μας εσείς σε ποια συνθήκη επιτρέπετε και το ακούτε να λέει, να γράφει ο άλλος σαν απάντηση οκ.

0: 2,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Εναργύρων. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολιόταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν, οι 2 ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στην Νότια Ισπανία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υποθέσεις εκβίασης και απάτες που αναφέρονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμή σε Βορίζα Ηρακλείου και Αμάρι Μερθύμνου. Καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Ο Voice 102,5 και η Απιβίτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Απιβίτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: πείτε μου ένα καλύτερο συνέστημα από το να περιμένεις να σου έρθει μήνυμα από την παραγγελία που έχεις κάνει online.
1: Ισχύει, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορείς να περιμένεις.
0: Σήμερα όλη μέρα ζω γι' αυτό. Και θα σας πω και συγκεκριμένα τι έχω παραγγείλει. Όλο τον gossip εδώ.
1: Για πες μας.
0: Θα ξεμπροστιαστώ. Έχω παραγγείλει αυτές τις trendy ειρηνικές ταινίες που τις βάζεις έτσι στο μυτάκι σου. Επάνω. Σε χρώματα. Για να, φυσικά όλο αυτό για να αναπνέεις καλά το κάνεις. Δεν το κάνεις για την τάση.
1: Σαν αυτά τα αστέρια που βάζεις πάνω στα σπυράκια. Είναι επίσης για να επουλωθούν τα σπυράκια.
0: Με προκαλείς να ενημερώσω τους ακροατές μας και γι' αυτό. Για να τους κάνω δηλαδή super cool. Εδώ πέρα όλοι όσοι ακούνε Voice 102.5
1: θα είναι super cool.
0: Αλλά ας μιλήσουμε για αυτές τις ειρηνικές ταινίες που στο athenvoice.gr μπορείτε να βρείτε και πραγματικά ενημερωτικό αφιέρωμα γι' αυτό. Αλλά πρόκειται για μία τάση που έχουν φέρει αθλητές, οι οποίοι τυχαίνουν έτσι και πολύ διάσημοι αθλητές.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ trend, όμως global, παγκοσμίως.
0: Είναι λίγο περίεργο που κάτι που είναι φαρμακευτικό στην πραγματικότητα αποτελεί και ένα μέρος μόδας.
1: Θα σου πω όμως, γιατί συνδυάζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Σου δίνει ευεξία στην αναπνοή, αλλά ταυτόχρονα σου προσφέρει έτσι και ένα στυλ, ένα style. Περίεργο.
0: Ναι, ειδικά τώρα που τα έχουν βγάλει με σχέδια. Κάνει και λίγο το παρουσιαστικό του προσώπου λίγο πιο γλυκούλη, λίγο πιο γουρουνίσιο.
1: Λίγο πιο γλυκό, όντως.
0: Ναι, σηκώνει κάπως τη μύτη. Βοηθάει στην πραγματικότητα αυτό στο ροχαλιτό, στην αλλεργία και στη γυμναστική. Οπότε τα γυμναστήρια έχουν πάθει όλοι λαλά. Φοράνε όλοι.
1: Τι κάνει ουσιαστικά αυτή η ειρηνική, το μικρό ταινιάκι το ειρηνικό, σου ανοίγει τη μύτη, τοποθετείται ακριβώς πάνω στη μύτη, κάτω λίγο από τον χόνδρο που έχουμε εκεί πέρα, το κόκαλο της μύτης ανάμεσα στο διάφραγμα.

0: Και άμα έχεις θέμα με το διάφραγμά σου ή τις κόγχες, οι οποίες είναι πιο κλειστά και σου εμποδίζουν την αναπνοή, ουσιαστικά αυτό σου ανοίγει τα ρουθούνια ώστε να παίρνεις περισσότερο οξυγόνο.
1: Βέβαια είναι και προϊόν marketing, γιατί η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά έχει γίνει λίγο πιο ακριβό από ό,τι κανονικά ήταν. Γιατί αυτό δεν βγήκε τώρα, παιδιά. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια που μπορείς να το χρησιμοποιείς.
0: Απλά τώρα έγινε viral.
1: Είναι ακίνδυνο. Το καλό είναι ότι είναι ένα φάρμακο που έχει γίνει η τάση, αλλά είναι ακίνδυνο γιατί δεν έχει μέσα φαρμακευτική ουσία. Mm-hmm. Αλλά δεν φέρνει μόνιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θα αναπνέεις. Δεν χρειάζεται να αποφύγεις, ας πούμε, μια εγχείρηση διαφράγματος, αν έχεις πρόβλημα με το διαφράγμά σου, επειδή φοράς αυτό. Αν δείτε λοιπόν κάποιον έξω να κυκλοφορεί με αυτό, μην απορρίσετε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι κάνει αυτός ο περίεργος?
1: Το παιδί ξέρει.

0: Σας έχει τύχει εσάς ποτέ να είστε σε ένα γυμναστήριο, να κάνετε τη γυμναστική σας έτσι ανέμελη, να είστε στο σετάκι το οποίο τα έχετε δώσει τον περισσότερο πόνο, να θέλετε να βγάλετε τον καλύτερα κιλά και να βλέπετε, να περιορίζεστε μάλλον από ανθρώπους που είναι γύρω σας και έχουν στήσει κινητά για να τραβήξουν βίντεο, φωτογραφίες, selfie, δεν ξέρω και εγώ τι, για να κάνουν τα vlogs τους στα ημερήσια της γυμναστικής.
1: Εμένα μου έχει τύχει. Στο γυμναστήριό μου, μάλιστα, είναι ένα σύστημα που συμβαίνει αυτό. Και εκείνη τη στιγμή νιώθεις δύο συναισθήματα. Από τη μία λες, περνάω από το βίντεο, πώς είμαι έτσι. Και από την άλλη λες, του χαλάω του ανθρώπου, νιώθεις και άβολα που του χαλάς τη φώτο, ας πούμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι η φώτο μπορεί να καεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Και για να μην γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο δεν αρέσει σχεδόν σε κανέναν μας, μεγάλη αλυσίδα γυμναστηρίων αναγκάστηκε ουσιαστικά να απαγορεύσει όλα τα κινητά μέσα στο γυμναστήριο. Λόγω των influencers, οι οποίοι έστειναν τα κινητά τους σε τρυπόδια, σε γωνίες, σε μεριές και έβγαζαν βίντεο τους σε αυτούς τους ή γενικά τον χώρο του γυμναστηρίου, με αποτέλεσμα να κάνουν για όλους τους υπόλοιπους που ήταν στον χώρο και γυμναζόντουσαν την εμπειρία πολύ, πολύ, πολύ δυσάρεστη.
1: Αυτό εμένα μου αρέσει. Βέβαια, δεν ξέρω, είναι λίγο περιορισμός. Βέβαια, αν ψάξετε περισσότερο την είδηση αυτή και μπείτε λίγο πιο βαθιά στην υπόθεση, ενώ φαίνεται σαν. Εντάξει, ένα γυμναστήριο που απευθύνεται σε κάποιους που όντως ενοχλούνται. Η τύψη που το έκανε αυτό, το έκανε γιατί στο μάθημά της, αυτή έκανε κάτι μαθήματα ομαδικά. Mm-hmm. Και στο μάθημά της στείνανε όλη την ώρα που κάνανε μάθημα, στείνανε τα κινητά τους.
0: Και την εμποδίζανε.
1: Και βγάζανε βίντεο. Λέει αυτή τώρα, έτσι είστε. Επειδή την ενοχλούσε, είπε, μόνο τα μόνιμα μέλη θα μπορούν να βγάζουν βίντεο. Εν τω μεταξύ, αυτό το γυμναστήριο κάνει 900 δολάρια το μήνα.
0: 900 δολάρια για τα μόνιμα μέλη.
1: Για τα μόνιμα μέλη. 900 δολάρια είναι κάτι λεφτά τώρα υπέροχα.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι με τη συνδρομή σου ξεκλειδώνεις και τη χρήση κινητού στα 900 δολάρια το μήνα. Άρα είσαι λιγότερο στο χαμηλότερο πακέτο, στο στάνταρτ, δεν μπορείς να έχεις κινητό, λυπάμαι.
1: Βέβαια, με ένα σπάρω δύο τριγώνια. Σου λέει. Και δεν θα με βγάζουν βίντεο και θα βγάζω πιο πολλά λεφτά, αν δεν και καλά.
0: Όλα είναι θέμα marketing τελικά.
1: Ναι, το πήγε πολύ έξυπνα, αν και εμείς είπαμε στην αρχή, α, ένα ωραίο μέτρο για κάποιους. Εντάξει, είναι λίγο scam.
0: Είναι λίγο αμφιλεγόμενο γενικά.
1: Είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς αύριο, συγκεκριμένα τώρα θα πάρω μια πάσα δικιά μου, δεν ψήνεστε να πάτε γυμναστήριο. Εμείς έχουμε να σας προτείνουμε κάτι να κάνετε.
0: Ειδικά το πρωί.
1: Ειδικά το πρωί, να μας τζοϊνάρετε, να έρθετε μαζί μας, που αντί να κάνουμε γυμναστική, ο Voice 102,5 και η Απιβίτα θα γιορτάσουμε αύριο μαζί την Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, που είναι αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου, από τις 12 το μεσημέρι. Και για 4 ολόκληρες ώρες, εγώ και ο Θάνος θα είμαστε εκεί και η Αθηνά η Κλήμη και θα εκπέμπουμε ζωντανό από το Σταθμό Μετρό Πανεπιστήμιο. Περάστε έστω και για ένα γεια. Αλλά εμείς θέλουμε να κάτσετε. Και γιατί θέλουμε να κάτσετε? Γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα και εκπλήξεις. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στο μαγευτικό κόσμο των μελισσών και του Billions Bees Program της Απιβίτα. Σας περιμένουμε από κοντά λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου, αύριο, από τις 12 μέχρι τις 4, ζωντανά από το Σταθμό Μετρό Πανεπιστήμιο. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Ενώ εδώ εμείς πίνουμε ακόμη το καφεδάκι μας, σκρολάρουμε και έχουμε ένα top 10. Μάλλον δεν είναι 10. Τι είναι?
1: Είναι λίγο λιγότερα.
0: Λίγο λιγότερα.
1: Ένα top 6.
0: Από τα πιο. Από τα ροφήματα που καταναλώνουν περισσότερο οι άνθρωποι στον κόσμο. Και εμάς μας έκανε λίγο εντύπωση, γιατί δεν είναι όπως τα φανταζόμασταν.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θεωρείται και όλα ροφήματα, αλλά είναι τέλος πάντων πράγματα τα οποία μπορείς να πιεις, να καταναλώσεις.
0: Ακριβώς. Ενώ εδώ στην Ελλάδα καραγαπάμε τον καφέ. Ο καφές είναι τρόπος ζωής εδώ.
1: Καλά, είναι must τύπου στη ζωή του Έλληνα.
0: Πάμε για καφέ, ενώ μπορεί να μην πηγαίνουμε καν για καφέ. Είναι, ο καφές είναι σήμα κατά δεθέν. Πρώτο στον κόσμο, φυσικά και καλός, είναι το νερό.
1: Είναι το νερό, το οποίο 15 δισεκατομμύρια ποτήρια νερό πίνονται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Εγώ δεν συμβάλλω σε αυτό πολύ.
1: Εσείς η εξαίρεση, η μεγάλη εξαίρεση.
0: Εγώ είμαι η εξαίρεση και θα αφήνω για εσάς τα ποτήρια.
1: Καλά, να πούμε εδώ πέρα ότι, παιδιά, το νερό είναι απείρως σημαντικό, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. 3 λίτρα νερό minimum. Κάθε μέρα, λαμπρινού. Κάθε μέρα.
0: Δεύτερο έρχεται παρόλα αυτά το τσάι. Το αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση.
1: Ξέρεις γιατί όμως έρχεται το τσάι δεύτερο? Γιατί στην Ασία, η οποία είναι ήπειρος με πάρα πολύ κόσμο, πίνουν τσάι και όχι καφέ.
0: Έτσι βγάζει νόημα δυτικό. Το 3 billion cups.
1: Ναι, 3 δισεκατομμύρια κούπες τσάι κάθε μέρα, παιδιά, πίνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Και πάμε τρίτο τον καφέ.
1: Τρίτος είναι ο καφές.
0: Εδώ έχουμε συμβάλει εμείς.
1: 2,25 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ.
0: Πόσα εκατομμύρια λες να πίνουμε εμείς?
1: Μισό δισεκατομμύριο πίνω μόνο.
0: Okay. Έρχονται μετά τα αναψυκτικά που καλό είναι να τα αποφεύγουμε, αλλά εδώ ο αριθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: 2,1 δισεκατομμύρια κουτάκια αναψυκτικών πίνονται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και πάμε στο γάλα, που τα παιδάκια εδώ συμβάλλουν πολύ σημαντικά. Σαν άγγεζε σαν η μαμά σου να πίνεις γάλα κάθε πρωί?
1: Τι εννοείς, εγώ μέχρι και σήμερα τρώω γάλα με δημητριακά κάθε πρωί.
0: Ναι, αλλά είχες αυτό το ποτήρι γάλα στο τραπέζι όταν ξύπνεγες?
1: Πάντα, πάντα.
0: Ήσουν σε φάση, τώρα μόλις ξύπνησα και δεν θέλω κάποιες μέρες. Και έλεγαν το γάλα σου, δεν θα φύγεις αν δεν πεις το γάλα. Ή αν δεν κοιμηθείς, εμείς και πρωί και βράδυ.
1: Το ξέρεις ότι το γάλα, άμα πίνεις βράδυ γάλα, σε βοηθάει να κοιμηθείς πιο εύκολα?
0: Αλήθεια?
1: Ναι, όπως και το τσάι, όπως και διάφορα άλλα ροφήματα.
0: Εγώ μάλλον επειδή το σκύπαρα και το έχινα στο νεροχύτη, έτσι έχω πρόβλημα ύπνου μέχρι και σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι σε κατηγορούσαν κιόλας και σου λέγανε δεν πίνεις το γάλα σου, γι' αυτό δεν ψήλωσες. Ενώ αυτό ισχύει, είναι μύθος.
1: Αυτό πρέπει να το ψάξουμε, δεν ξέρω κι εγώ αν ισχύει. Είναι ένα από τα παλιά που μας λέγανε όταν ήμασταν μικροί και δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό.
0: Ναι, ένας μύθος. Έκτη έρχεται η μπύρα, πολύ μακριά από το γάλα πήγαμε τώρα.
1: Ρε, δεν είναι πολύ ακραίο αυτό που περισσότερο γάλα πίνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο καθημερινά παρά μπύρα? Εγώ είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικό πράγμα. Τότε ήταν μπύρα, νούμερο ένα.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εντάξει, αυτό έλειπε, να παίρνουμε περισσότερη μπύρα από γάλα.
1: Βρε, καλό είναι, αλλά περίεργο παρόλα αυτά.
0: Και τελευταίο έρχεται το κρασί, το δικό μου προσωπικό αγαπημένο.
1: 1,1 δισεκατομμύριο ποτήρια κρασιού κάθε μέρα.
0: Είμαστε λίγοι και καλοί.
1: Λίγοι και καλοί.
0: Και κάτι ξέρουμε.

0: Να πούμε μια αργοπορημένη καλημέρα στη Σοφία μας που μας στέλνει στο live chat και να πούμε και τα χρόνια πολλά μας στον Πατρίκιο, το Θεόγνωστο, το Θεόκτιστο και το Μένανδρο.
1: Μακάρι να είχα έναν φίλο που το λέγανε ένα από όλα αυτά τα ονόματα. Δεν έχω κανένα δυστυχώς.
0: Σκέψου όμως πόση χαρά μπορεί να παίρνει κάποιος από αυτούς τώρα που μας ακούει και έτυχε να ανοίξει το ραδιόφωνο και να μας ακούσει και να λέει: με θυμήθηκαν.
1: Ο Μένανδρος.
0: Ναι, γιατί...
1: τον θυμηθήκαμε.
0: Μένανδρος. Πρόσεξε. Μένανδρος. Μην τον μπερδεύει τον Μένανδρο. Γιατί και εμένα που δεν με θυμούνται, που γιορτάζω το Πάσχα, την ημέρα του Πάσχα, πραγματικά παίρνω μεγάλη στεναχώρια που ακόμη και πολιτικά μου άτομα εκείνη την ώρα όλοι σκέφτονται το αρνάκι και το κοκορέτσι.
1: Και δεν σκέφτονται τη Λαμπρινούλα.
0: Και δεν σκέφτονται τη Λαμπρινούλα που έχει τη γιορτή τη. Και ξέρετε που άλλο θα πούμε χρόνια πολλά. Εχθές ήταν η επέτειος της ημέρας που δημιουργήθηκε ο Σρέκ. Mm-hmm. Το οποίο μοιάζει να μην είναι σημαντικό, αλλά ακούστε τώρα, ο Σρέκ είναι πραγματικό πρόσωπο.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ακραίο. Έχουν εμπνευστεί δηλαδή από ένα πραγματικό άνθρωπο.
0: Ναι,
1: για να
0: ο οποίος, αν ψάξετε στο ίντερνετ, μοιάζει πάρα πολύ με το Σρέκ. Είναι ένας άνθρωπος λίγο τερματόμορφος. Λέγεται Μόρις, λεγότανε Μόρις Τιλέι.
1: Mm-hmm. Τι λέει.
0: Τι λέει. Είναι, θεωρείται, η έμπνευση για το Σρέκ. Γεννήθηκε το 1903 και ήταν γνωστός για την εμφάνισή του, επειδή ήταν για ακρομεγαλία.
1: Okay, λογικό. Οπότε εμπνευστήκανε από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Παρ' όλα αυτά, για να ξέρεις, δεν είναι ότι τον κορόιδεψαν. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε πτυχίο νομικής, μιλούσε 14 γλώσσες, ήταν πολύ σπουδαίος ο άνθρωπος και του αξίζει αυτή η ταινία, η οποία είναι και top ταινία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, με πολύ γέλιο.
0: Και υπηρέτησε και για το γαλλικό ναυτικό, έτσι. Ήταν, φαντάζομαι, πολύ
1: καταξιωμένος. Ο original Shrek.
0: Το 1937 έγινε επαγγελματίας παλαιστής.
1: Okay. Έχει πάρει πολύ διαφορετικά μονοπάτια στη ζωή
0: και
1: του.
0: Και κυριάρχησε στο άθλημα. Πραγματική έμπνευση. Έτσι λοιπόν, και ήταν και αίτητος για 2 ολόκληρα χρόνια. Επειδή
1: αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, εγώ λέω να κάνουν, να δώσουμε μια ιδέα. Αν μας ακούει κάποιος από τους δημιουργούς του Shrek, να κάνουν ένα sequel, μια συνέχεια, στην οποία θα είναι η πραγματική ιστορία του Shrek.
1: Αυτό ήταν πολύ ακραίο.
0: Μήπως δεν έπρεπε να το πω στον αέρα, να το κάνουμε εμείς.
1: Τώρα μας έδωσες πάρα πολύ.
0: Έτσι που λες, οπότε αυτά για ταινίες. Αν και έχουμε να σας προτείνουμε και κάτι αντίστοιχα διασκεδαστικό πέρα από την ταινία του Shrek και είναι.
1: Πάμε σε μερικά μουσικά νέα και δρόμενα τα οποία εκτυλίσσονται τώρα το καλοκαιράκι. Γιατί την Κυριακή 21 Ιουνίου ο David Byrne εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του Release Athens και ex-SNF Νόστος. Μαζί του και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα είναι η Nation of Language και η Dead Letter. Μπορείτε όλοι να βρείτε τα εισιτήρια στο releaseathens.gr. Μην τη χάσετε αυτή τη συναυλιάρα, θα είναι φοβερή.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ήταν η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με το Θάνο Ψηλίδη.
1: Και τη Λαμπρινή Τρουγκού. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε και να περάσατε τόσο ωραία όσο περάσαμε και εμείς, όπως και κάθε άλλη μέρα. Δηλαδή.
0: Περάσαμε πολύ ωραία. Νομίζω ότι σας φέραμε.
1: Σου απαντάει εμένα.
0: Και σου απαντάω μόνο που περάσαμε πολύ ωραία από εμάς για εμάς.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Για σας. Λοιπόν, όλα για σας. Και κλείνοντας, για σας, έχουμε και μια καλή είδηση όπως πάντα.
1: Έχει ξεκινήσει, όπως ξέρετε όλοι μας βασικά το ξέρουμε, ότι με την τεχνολογία έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ έτσι ενδιαφέροντα πράγματα. Στη σημερινή μας είδηση, ένας γιατρός καθόταν σε ένα νοσοκομείο ενώ ο ασθενής βρισκόταν αναισθητοποιημένος χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν ήταν στο ίδιο δωμάτιο λοιπόν, αλλά με ρομποτική χειρουργική και με τις ταχύτητες του ίντερνετ κατάφερε να του κάνει την εγχείρηση ο χειρούργος γιατρός με απόλυτη ακρίβεια. Η εγχείρηση πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό μας αποδεικνύει πώς γίνεται από εδώ και πέρα να γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες όντας οι άνθρωποι πολύ μακριά ένας από τον άλλον.
0: Πόσο μπροστά θα πάμε τέλος πάντων.
1: Έλαντε, αυτό είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και συναρπαστικό.
0: Θα το δούμε. Ως τότε, σας στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια. Ελπίζουμε να έχετε μια καλύτερη συνέχεια ημέρας.
1: Αύριο θα τα πούμε από κοντά.
0: Α, ναι.
1: Στο σταθμό Πανεπιστήμιο. Η εκπομπή μας θα γίνει από εκεί.
0: Ανυπομονούμε πολύ να σας δούμε από κοντά και να σας γνωρίσουμε. Να έρθετε όλοι όσοι θέλετε, έστω και να, για να μας πείτε ένα γεια και για να καθίσετε να κερδίσετε τις εκπλήξεις και τα δώρα μας. Ως τότε, φιλιά πολλά.
2: Η ώρα στην Αθήνα είναι 2.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το όλιο του κατηγορημένου δείχνει εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της θυγερής δολοφονίας Κυριακής Γρίβας υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων. Μια επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολιόταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Τεχεράνη. Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για υποθέσεις εκβίασης και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 λήψεις μέχρι στιγμή σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, τοπικές βροχές έρχονται αργότερα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Είστε στον Voice 102,5 στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Ένα καλησπέρα θέλω να πω και ένα πολύ γλυκό φίλο στον Ακύλα, ο οποίος έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και τον είδαμε να αλλάζει τα δεδομένα της Eurovision. Αυτό κρατάμε και προχωράμε λοιπόν, και εκείνος το ίδιο πρέπει να κάνει και φυσικά να κυκλοφορεί στην πολύ ωραία μουσική του, την οποία περιμένουμε πώς και πώς. 6-9-8-505-1025 Viber με λοιπόν, και εκείνος το ίδιο πρέπει να κάνει και φυσικά να κυκλοφορεί στην πολύ ωραία μουσική του, την οποία περιμένουμε πώς και πώς. 6-9-8-505-1025

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Παιδιά, εγώ ανυπομονώ για το event που σας ετοιμάζουμε για την Πέμπτη, αλλά δεν θα σας τα πω τώρα. Αυτά θα σας τα πω λίγο πιο μετά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Υπενθυμίζω ότι το Release Athens υποδέχεται τους Limp Bizkit τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην πλατεία νερού που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες προσμονής, παιδιά. Η κορυφαία νου metal μπάντα έρχεται στο Release Athens 2026 σε μια βραδιά που όλα δείχνουν πως σύντομα θα γίνει sold out. Οπότε μην αφήσετε, παιδιά, για μετά το κλείστε το εισιτήριό σας. Μπαίνετε στο releaseathens.gr για πληροφορίες και εισιτήρια. Και φυσικά μένετε και συντονισμένοι εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα και εννοείται πολλές εκπλήξεις. Ακούω εδώ πέρα πολλή κίνηση από το παράθυρό μας στη Χαριλάου Τρικούπη, οπότε επιστρέφω για να πω την κίνηση σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα με μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τη Eurovision που έχει ανοίξει, παιδιά. Και κάπου λίγο εγώ στενοχωριέμαι με όλα αυτά που διαβάζω και με το hate που έχει πέσει. Να πω σε αυτό το σημείο το ότι βρισκόμουν και εγώ στην Κριτική Επιτροπή της Ελλάδας, οπότε έχω βιώσει κι εγώ έτσι λίγο αυτή την περίεργη αντίδραση και ότι είμαστε είναι όλα και όλοι. Να πούμε ότι ο Ακύλας μας έκανε μια τρομερή προσπάθεια και νομίζω ότι κανένας δεν προσπάθησε να το χαντακώσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αντιθέτως, όλοι τον αγαπήσαμε και τον αγαπάμε, τον ενισχύσαμε και τον ενισχύουμε και περιμένουμε πώς και πώς το νέο του άλμπουμ. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά αμέσως μετά το break.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Βρίσκεστε στον Voice 102,5 στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. 698-505-1025 Viber, αριθμός μας. Είμαστε εδώ πέρα για 30 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Και φυσικά σας θυμίζουμε ότι την Πέμπτη, 7.30 ώρα μετά την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα βρισκόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι, γιατί τον μπαλκόνι του Παπαζό θα ξαναπάρει σάρκα και οστά με αγαπημένους καλλιτέχνες που, πιστέψτε με, θέλετε να δείτε από κοντά, να τραγουδήσετε και φυσικά να σας ταξιδέψουν. Να πούμε λοιπόν ότι γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Εννοείται ότι το Viral Balkon είναι εδώ πέρα για να μας συντροφεύσει ακόμα μία φορά. Και τι εννοώ με αυτό? Ρένα Μόρφη, Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείο, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου θα είναι εκεί πέρα προκειμένου να τραγουδήσουν και να περάσουμε τέλεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στον Voice 102,5 στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Όπως σας είπα προηγουμένως, το μπαλκόνι του Παπαζό Powered by Protergia έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φυσικά στην πλατεία Δεξαμενή, στο Κολονάκι, με ελεύθερη είσοδο και αγαπημένους καλλιτέχνες. Και θα είμαστε και εμείς εκεί, εννοείται. Θα ανέβω και στην αρχή να σας πω έτσι μερικά πραγματάκια ωραία και έτσι να κηρύξουμε και την έναρξη της συναυλίας αυτού του ωραίου live. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, είστε στον Voice 102,5 στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Όσμια αερίου στην Αττική, κυρίως στις νότιες περιοχές, κινητοποίηση πυροσβεστικής λιμνικού και ΔΕΣΦΑ, δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή σύσταση για παραμονή των πολιτών σε κλειστούς χώρους. Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολύονταν σήμερα δηλώνει πως ακύρωσε την ίσταση τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για υποθέσεις εκβίασης και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Καιρός, παραδοκές βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις αύριο, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ήπιες νερό πριν πιεις καφέ? Γιατί ναι, ο πρωινός καφές είναι ιερός, αλλά το σώμα σου μετά από τόσες ώρες ύπνου ζητάει πρώτα ενυδάτωση. Ένα μεγάλο ποτήρι νερό πριν ξυπνήσεις βοηθά περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Ενέργεια, καλή λειτουργία του οργανισμού, ακόμα και λιγότερο brain fog. Οπότε αύριο το πρωί, πριν πιάσεις κινητό ή φρέντο εσπρέσο, δοκίμασε να πιεις πρώτα νερό και το σώμα σου θα σε ευχαριστήσει.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα παιδιά και οι δραστηριότητες που πάντα οργανώνει η στέγη. Νομίζω ότι γίνονται non-stop talk of the town, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Εσείς, 698-505-1025 Viber αριθμός μας, μέχρι να σας πω ότι όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε κάποια ταινία με την Tilda Swinton, την ανατρεπτική θα έλεγε κανένας, και σε κάποια ματιά εξωγήινη ηθοποιό, δημιουργό και fashion icon. Αυτό το Μάιο λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο της Tilda Swinton, με τη σχέση της με 8 πολύ αγαπημένους καλλιτεχνικούς συνεργάτες και φίλους της. Τους Λούκα Γκουαντανίνο, τον Τζιμ Τζάρμουν, Τιμ Βόκερ, Ολίβιερ Σαγιάφ και φυσικά πολλούς ακόμα που θα δούμε στην έκθεση που παρουσιάζεται στο Onassis Ready, το νέο χώρο του Ιδρύματος Onassis στην περιοχή του Ready, όπου αποτελείται από μία νέα αλλά και φυσικά παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε performances, θερινό σινεμά αλλά και masterclasses με την ίδια, κυρίες και κύριοι. Η έκθεση λοιπόν με τίτλο Tilda Swinton Ongoing ξεκινάει 17 Μαΐου, παιδιά. Έχει ξεκινήσει όπως καταλαβαίνετε και θα διαρκέσει για 6 ολόκληρες εβδομάδες. Μπαίνετε τώρα να κλείσετε τη θέση σας στο nasis.org. Εγώ κοιτάω έξω από το παράθυρό μας τη Χαριλάου Τρικούπη και λίγο αναπολώ καλοκαίρι. Εσείς?

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και θα περάσουμε σε ένα σύντομο break, γιατί μετά, παιδιά, επιστρέφουμε με Κάνες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στον Voice 102,5, στη φωνή της Αθήνας. Ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. 698-505-1025 Viber αριθμός μας. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με Κάνες.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
5: Voice 102,5.

Φεστιβάλ Κανών, κυρίες και κύριοι, και πάμε λίγο να δούμε ποιοι πάτησαν το πόδι τους και από την Ελλάδα. Γιατί, παιδιά, έχουμε εμφανίσει για πρώτη φορά και είχαμε και εμφανίσει, εντάξει, που έχουμε ξαναδεί, ας πούμε, η Τόνια Σωτηροπούλη, είναι μια γυναίκα η οποία είναι συνυφασμένη με το Φεστιβάλ Κανών. Έχει βρεθεί και άλλες φορές. Βρέθηκε με τον Κωστή Μαραβέγια και μαζί με τον κριτικό κινηματογράφου Γιάννη Δαβετά, που τον έχουμε και εδώ πέρα στην Athens Voice, και τη γυναίκα του Σουζάνα και Σίγκλι. Να πούμε λοιπόν επίσης σε αυτό το σημείο ότι παρευρέθην και η Δούκισσα Νομικού αλλά και η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από πολύ γνωστά brands προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, και πραγματικά η εμφανίση στο κόκκινο χαλί ήταν ίδιες με την Demi Moore. Κούκλα ρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στον Voice 102,5 και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Να

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Voice 102,5 Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, όπου όπως σας έχω ξαναπεί θα βρίσκομαι στο μετρό του Πανεπιστημίου. Από εκεί πέρα θα κάνουμε εκπομπή αύριο μαζί με την ΑΠΒΙΤΑ για την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και μείνετε και στο σταθμό για να ακούσετε Χαρά Αλεξανδροπούλα αμέσως τώρα. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβήτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβήτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν αγαπάς τη μουσική ή αν απλά θες να μπεις σε φεστιβαλική διάθεση, τότε σημείωσε το Athens Jazz στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από 25 έως 31 Μαΐου. Το φεστιβάλ κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει με μια επαιτειακή διοργάνωση που φέρνει πάνω από 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη jazz όπως διαμορφώνεται σήμερα, χωρίς κανόνες και στερεότυπα. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, η Τεχνόπολη θα γεμίσει με live μουσική, ρυθμό και ενέργεια, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από παράλληλες δράσεις που συμπληρώνουν την εμπειρία. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinuniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
8: Το πρωί έγινε το δραματούα.
9: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
8: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σωπάτε καλέ.
10: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
11: Fermoir, της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία για την αυστηροποίηση των διαφόρων ποινών στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τι αποτέλεσμα είχε αυτό στην κατανάλωση αλκοόλ αλλά και στη συμπεριφορά των οδηγών. Ανεξάρτητα από τις ποινές, κυρίως αυτές που έχουν σχέση με το αλκοόλ και την οδήγηση, αξίζει να γνωρίσουμε το πώς μπορούμε δυνάμει να προστατευτούμε από έναν οδηγό που οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ένας μεθυσμένος οδηγός παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα. Μεταξύ άλλων, δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή πορεία στη λωρίδα κυκλοφορίας του ή αλλάζει απότομα λωρίδες. Επίσης, οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ αργά. Μειώνει και αυξάνει ταχύτητα χωρίς αιτία. Πλησιάζει επικίνδυνα άλλα οχήματα ή τα άκρα του δρόμου. Κάνει επικίνδυνες προσπεράσεις. Σταματάει απότομα. Ή κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Παίρνει ανοιχτά τις στροφές. Οδηγεί χωρίς φώτα. Οδηγεί με κατεβασμένα παράθυρα ενώ κάνει κρύο. Έχει πάρα πολύ δυνατά τη μουσική και άλλα τέτοια. Βέβαια, αν υποπτευθείτε ότι σε κάποιο από τα οχήματα στην πορεία σας επιβαίνει μεθυσμένος οδηγός, μην επιχειρήσετε να το πλησιάσετε, να το σταματήσετε, αλλά καλέστε την τροχέα ή την αστυνομία.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5, λίγο μετά τις 6 στην Αθήνα. Μια ανοιξιάτικη Τρίτη με ήλιο, καθαρό φως. Αυτή την ωραία αίσθηση του Μαΐου που κάνει την πόλη να μοιάζει για λίγο πιο υποφερτή. Αν και κάπου στον ορίζοντα έρχονται βροχές. Κλασικά αθηναϊκά πράγματα. Πριν προλάβουμε να συνηθίσουμε τον ήλιο, αλλάζει πάλι ο καιρός για άλλη μια φορά. Και μέσα σε όλα αυτά, μια περίεργη αναστάτωση σήμερα στα νότια, με την έντονη οσμή που ανησύχησε πολύ κόσμο. Ευτυχώς μέχρι στιγμής οι αρμόδιοι λένε πως δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο, αλλά είναι και αυτές οι στιγμές που καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα αλλάζει η ατμόσφαιρα σε μια πόλη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης φτιάχνει ζωντανά το soundtrack της πόλης και ο Χρήστος Αντωνίου φροντίζει τον ήχο. Πριν λίγο ακούσαμε Somber και Back to Friends, αυτό το δύσκολο σημείο που οι άνθρωποι προσπαθούν να γυρίσουν κάτι πίσω, να το κάνουν πιο απλό, πιο ασφαλές, ενώ συνήθως τα πράγματα έχουν ήδη αλλάξει μορφή και ίσως αυτό τελικά να είναι και το πιο ανθρώπινο κομμάτι των σχέσεων. Αν βρίσκεστε τώρα στον δρόμο, στην επιστροφή, σε κίνηση, σε κάποιο φανάρι, καλή βαρέα η μουσική αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε με James, με έναν ύμνο διαφυγής.

Και μέσα σε μια μέρα που η Αθήνα μοιάζει να κινείται κάπως πιο νευρικά, με ειδήσεις, με κόσμο στους δρόμους, με αυτή τη γνωστή απογευματινή ένταση της πόλης, ήρθε και μια δυσάρεστη είδηση που άγγιξε πολλούς ανθρώπους που μεγάλωσαν μέσα στα βιβλία. Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, ο άνθρωπος που ίδρυσε την Πρωτοπορία, ένα βιβλιοπωλείο που για δεκαετίες είναι κάτι πολύ περισσότερο από μαγαζί, είναι στάση, συνήθεια, καταφύγιο. Από εκείνα τα μέρη στην Αθήνα, όπου μπαίνεις για λίγα λεπτά και τελικά βγαίνεις καμιά ώρα αργότερα με βιβλία στο χέρι και την αίσθηση ότι η πόλη ακόμη σκέφτεται.

Αν διστάσεις και μ' αγαπείς, αν τρομάξεις και μ' ακρύφτεις, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Και μιας και η Αθήνα αυτές τις μέρες μοιάζει λίγο με ταινία, με παράξενες μυρωδιές στον αέρα, κόσμο στα μπαλκόνια, συζητήσεις στα αυτοκίνητα και αυτή τη γνώριμη αίσθηση ότι κάτι παράλογο αλλά και πολύ ελληνικό συμβαίνει συνεχώς γύρω μας, έρχεται τον Ιούνιο στους κινηματογράφους της πόλης ένα project που μάλλον πιάνει ακριβώς αυτό το κλίμα. Λέγεται Ελλάδα 3.0 και για πρώτη φορά τρεις ελληνικές κομμωδίες μικρού μήκους βγαίνουν μαζί σε μια κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Η πρώτη λέγεται 100 χρόνια μπροστά, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή. Εκεί ένας ιδιωτικός ερευνητής πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά συνδεδεμένη με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου και προσπαθεί να σώσει ένα ιστορικό θερινό σινεμά σε ταράτσα αθηναϊκής πολυκατοικίας. Παίζουν ο Αντώνης Τιωτιόπουλος, ο οποίος έχει γράψει και το σενάριο, ο Κώστας Φιτίλης, ενώ ακούγεται και η φωνή του Στάθη Σταμουλακάτου. Συνέχεια έχει το Planet Balcony της Ιωάννας Κρυονά. Ο τίτλος τα λέει σχεδόν όλα, μια ιστορία που εξελίσσεται σε ένα αθηναϊκό μπαλκόνι, εκεί όπου ο χρόνος κυλά αλλιώς, οι άνθρωποι παρατηρούν τον κόσμο απέναντι και μια άγνωστη παρουσία σε διπλανό διαμέρισμα αρκεί για να ταράξει την ισορροπία ενός ολόκληρου μικρού σύμπαντος. Παίζουν ο Γιώργος Χρυσοστόμου και ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος και υπάρχει και η τρίτη ταινία με τον απολύτως ελληνικό τίτλο «Who's He» και «Η σχούνα πελεύση» του Δημήτρη Παπαθανάση, που μόνο σαν τίτλος μοιάζει ήδη με οικογενειακό τραπέζι Κυριακής, πολιτική συζήτηση και υπαρξιακή κρίση μαζί. Όλο αυτό λοιπόν τώρα θα βγει από την Tanwir στις αίθουσες μέσα στον Ιούνιο και μεταξύ μας ακούγεται σαν το πιο αθηναϊκό κινηματογραφικό triple bill του καλοκαιριού.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Διερωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφωνή, 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Voice 102,5.

Υπάρχουν βασικά δύο ειδών καλωσορίσματα όταν γυρίζουμε σπίτι στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο ενδεχομένως. Το ένα είναι το κλασικό ανθρώπινο, το πήρες ψωμί, και το άλλο είναι του σκύλου, που είναι σαν να έλειπες 5 χρόνια σε αποστολή στον Άρη, και η επιστήμη τελικά λέει ότι όλο αυτό έχει εξήγηση, δεν είναι μόνο χαρά, είναι μνήμη, συναισθηματικός δεσμός, μυρωδιές, ορμόνες, ολόκληρη νευροβιολογία που ενεργοποιείται όταν ο σκύλος ακούσει τα κλειδιά στην πόρτα ή το ασανσέρ να σταματά στον όροφο. Δηλαδή κάπου εκεί έξω αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι κολλημένοι στην Κηφισίας που ξέρουν ότι όταν φτάσουν σπίτι κάποιος μαλλιαρός τετράποδος φίλος θα τους υποδεχτεί λες και είναι ο Μπρους Σπρίγκστιν που μόλις βγήκε σκηνή. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι και μια μικρή υπενθύμηση για τη ζωή, ότι ίσως θα έπρεπε και εμείς καμιά φορά να χαιρόμαστε λίγο περισσότερο όταν βλέπουμε τους ανθρώπους μας, όχι απαραίτητα τρέχοντας γύρω-γύρω στο σαλόνι, αν και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί και να βοηθούσε. Και αν δεν έχετε σκύλο, πάλι καταλαβαίνετε ακριβώς το συνέστημα. Όλοι θέλουμε κάπου να υπάρχει κάποιος που να χαίρεται πραγματικά όταν επιστρέφουμε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο athensvoice.gr και μπορούμε να περάσουμε σε ένα τραγούδι για την τύχη. Lucky Again από το τελευταίο, από το οριστικό άλμπουμ της Λίκελη.

Όπως έχουμε πει ξανά, η εκπομπή πάντα αλλάζει όταν μπαίνετε και εσείς στη συζήτηση, γίνεται πιο παρέα. Μια σκέψη που σας ήρθε, μια εικόνα που μπορεί να πετύχατε, ένα σχόλιο για το τραγούδι που παίζει ή θέλετε να παίξει. Αν θέλετε να μπείτε στη ροή, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι το Viber. Μπορείτε να το κάνετε με ένα μήνυμα στον αριθμό του σταθμού στο 698-505-1025 και φτάνει κατευθείαν εδώ στο στούντιο στην οθόνη χωρίς γραφειοκρατία. Αν μας ακούτε online υπάρχει το chat στο voice125.gr και στο live24 και αν έχετε όρεξη για εικόνα ανεβάστε ένα story από το σημείο που βρίσκεστε, από εκεί που μας ακούτε και κάντε tag τον voice125. Το βλέπουμε, το παίρνουμε και γίνεται κομμάτι της εκπομπής. Μέχρι τις 8 η κουβέντα είναι ανοιχτή και εσείς είστε μέσα.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Απιβίτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Απιβίτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ήταν το first time από Νταμιάνο Ντέβι, τον εκρηκτικό frontman των Maneskin που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από τη Eurovision όταν έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, όταν για πρώτη φορά άφησε για λίγο στην άκρη το συγκρότημα και συστήθηκε ξανά ολομόναχος με το πρώτο του single. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης, αν συντονιστήκα τώρα στα κοντά μαζί μας. Κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

0: 10 χρόνια Release Athens και η επέτειος γιορτάζεται όπως πρέπει. Η Thievery Corporation ήταν εδώ από την αρχή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του φεστιβάλ και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το πάρτι, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμη στο releaseathens.gr και πάμε να κάνουμε στάση σε ένα τραγούδι σταθμό από την πρόσφατη περίοδο των Thievery Corporation, Culture of Fear.
1: Seems to me like they want us to be afraid, man. Or maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check.

Η Athens Voice και η συνάδελφος Νίκη Μαρία Κοσκινά είδαν πρώτες τη νέα έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη λίγο πριν ανοίξει στο κοινό. Η έκθεση «Τοπία της Μνήμης, αυτά που κράτησα» εγκαινιάζεται στις 20 Μαΐου στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και δεν αποτελεί μια αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, αλλά μια παρουσίαση έργων που εκείνος κράτησε μακριά από τη θέα του κοινού σε διάφορες περιόδους της ζωής του και της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Φιλοξενεί 70 έργα του Γιάννη Ψυχοπαίδη, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Είναι μια αφήγηση χωρισμένη σε 20 κεφάλαια που σκιαγραφούν την πορεία του οικαστικού από το 1962 έως και σήμερα. Την έκθεση έχει επιμεληθεί ο Κυριάκος Κουτσομάλης, ο οποίος πέρασε πολύ χρόνο με τον Γιάννη Ψυχοπαίδη ώστε να καταφέρουν να περάσουν μαζί στην παρουσίαση αυτό το προσωπικό στοιχείο που διατρέχει την έκθεση. Μπορείτε να δείτε αποκλειστικές πρώτες εικόνες και όσα δήλωσαν οι δημιουργοί, οι συντελεστές στο athensvoice.gr και από τα χρώματα του Γιάννη Ψυχοπαίδη να περάσουμε στο ηχόχρωμα των Coldplay Yellow εδώ στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Voice 103,5.

οποίος χαρακτηρίζεται από δύο πανσελλήνους. Η πρώτη, γνωστή ως Φεγγάρι των Λουλουδιών, πραγματοποιήθηκε την Πρωτομαγιά. Η δεύτερη, γνωστή ως Μπλε Σελήνη, κορυφώνεται την τελευταία μέρα του μήνα, 31 Μαΐου, 7 παρατέταρτο περίπου ώρα Ελλάδας, ενώ θα είναι εξίσου εντυπωσιακή και ορατή ολόκληρη τη νύχτα. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε τώρα back to back με δύο τραγούδια για το Φεγγάρι. Το επόμενο έρχεται από τους Waterboys.

Ήταν η Flight Facilities που είναι ένα αυστραλιανό ντουέτο παραγωγής ηλεκτρονικής μουσικής. New Disco θα τους κατέτασε ο Χρήστος Αντωνίου, που παίζουν επίσης και ως Hugo & Jimmy. Η πρώτη τους ηχητική πτήση ξεκίνησε το 2009, το σωτήριο έτος 2009, όταν άρχισαν να αναμειγνύουν τραγούδια άλλων καλλιτεχνών πριν αρχίσουν να δημιουργούν τα δικά τους πρωτότυπα ηχογραφήματα. Ήταν ο Δημήτρης Αθανασιάδης που μοιράστηκε το απόγευμα της Τρίτης με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα, και ο Χρήστος Αντωνίου βεβαίως που φρόντισε τον ήχο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Έρχεται σε λίγο ο Σωτήρης Ρουμελιώτης για να το ρολάρει παρακάτω μέχρι και τις 10. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Αν δουλεύεις πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή τη στιγμή που μας ακούς, η ώμη σου να είναι πιο σφιγμένη από όσο νομίζεις. Και όχι, το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο για 8 ώρες καρέκλα και λάπτοπ. Το καλό νέο, ακόμα και λίγα λεπτά stretching μέσα στη μέρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Ένα μικρό διάλειμμα για να τεντώσεις αφιένα, πλάτη και χέρια βοηθά να ξεπιαστεί το σώμα, αλλά και να καθαρίσει λίγο το μυαλό. Δοκίμασέ το και πριν ανοίξεις άλλο ένα tab, σήκω για 2 λεπτά και κάνε διατάσεις. Θα νιώσεις τη διαφορά σχεδόν αμέσως.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Έχουν περάσει ακριβώς 4 λεπτά μετά τις 8. Είναι βραδάκι Τετάρτης, ακριβώς το κέντρο της εβδομάδας. Είναι βραδάκι Τρίτης, συγγνώμη. Θα ήθελες να είναι Τετάρτης, αλλά είναι Τρίτης. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η εβδομάδα περνάει λίγο πιο αργά από το κανονικό. Είναι βραδάκι Τρίτης που ο Μάης έχει 19 και η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον ουρανό της πόλης είναι λίγο τρομακτική. Ξαφνικά έχει πλακώσει ένα σκοτάδι και έχει ξεκινήσει τουλάχιστον εδώ στο κέντρο ένα ψηλόβροχο, το οποίο αν λάβουμε υπόψη μας τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα γυρίσει σε λίγο πιο σοβαρή βροχή. Παρ' όλα αυτά, κοιτώντας το ημερολόγιο, βλέπεις ότι βρισκόμαστε στις 19 του Μάη, οπότε λες πόσο να βρέξει και αυτή η βροχή δροσερή θα είναι. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο μέχρι τότε ο Σωτήρης Ζουμελιώτης. Στο soundtrack της πόλης αυτός εδώ. Αναμφισβήτητα από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες για πολλούς λόγους. Χαρισματικός, ταλαντούχος και αξεπέραστος.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και ξαφνικά από νωρίς το πρωί μέχρι και λίγη ώρα πριν αργά το απόγευμα εμφανίστηκε στην πόλη μια δυσοσμία, μια κατάσταση η οποία ανησύχησε πάρα πολλούς. Μάλιστα στα νότια προάστια έκλεισαν ευσπεσμένα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, έδιωξαν τα παιδιά από το σχολείο. Πολλοί έλεγαν ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αυτό διαψεύθηκε από τους ειδικούς για το αέριο. Παρ' όλα αυτά μέχρι τώρα κανείς και καμία δεν έχει καταφέρει να δώσει μια λογική εξήγηση και τέλος πάντων να μας πει ακριβώς ποια ήταν αυτή η μυρωδιά, από τι προήλθε και πώς έφυγε τόσο εύκολα. Μήπως θα ξανάρθει, θα δείξει στο μέλλον. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, παρακαλώ 698-505-1025 το Viber του Voice, με χαρά να μοιραστείτε την άποψή σας μαζί μας.

You better run, you better take covers. Σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Men at Work, Down Down Under. Εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Τρίτης που τα πράγματα έτσι έχουν λίγο μελαγχολήσει έξω, το είπαμε και στο ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε στο τέλος της άνοιξης και τα πράγματα από την άλλη μεριά μόνο καλύτερα μπορούν να διαγραφούν μπροστά μας. Ένα τραγούδι για να φτάσουμε ακριβώς στις 8.30. Παρέα και απόψε μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Έτσι και απόψε.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, που τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκω δεκαρφώνει, 69-69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Έχουν περάσει ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πάντα Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, ο Σωτήρης Ζουμελιώτης. Στο soundtrack της πόλης, αυτός εδώ. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Υπομονή και επιμονή σας ενοχλεί.

0: Voice 102,5.
1: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Πολύ σύντομα πρόκειται να απολαύσουμε στην ίδια σκηνή δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του punk rock. Μιλάμε για τους Offspring και τους Bad Religion, οι οποίοι πρόκειται να βρίσκονται στην Αθήνα, πιο συγκεκριμένα στην Πλατεία Νερού, την 3η 7 Ιουλίου, παρέα με τους Hi-Vis. Όλα αυτά στο Release Athens 2026, που ο Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, είναι ακόμη μια χρονιά χορηγός επικοινωνίας. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες στο releaseathens.gr.

αγαπημένος Jack Savoretti, σε ένα από τα τραγούδια που δεν ξεπερνιόνται εύκολα. What more can I do, εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Ένα τραγούδι για να φτάσουμε ακριβώς στις 9.30. Μιλώντας για τραγούδια που δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Αγαπημένη εποχή των Duran Duran. Ordinary World.

0: love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no.
1: Λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος και για απόψε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Τετάρτη, που ο μήνας θα έχει 20 και θα θέλουμε μόνο 10 μέρες σχεδόν για να τελειώσει και ο Μάης, ο τρίτος μήνας της άνοιξης. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι σχεδόν όπως ήταν οι σημερινές. Με ποια έννοια? Θα έχουμε λίγα σύννεφα από νωρίς το πρωί, τα οποία θα εξαφανιστούν αργότερα μέσα στην ημέρα. Θερμοκρασία περίπου στους 27 βαθμούς Κελσίου στην πιο ζεστή στιγμή της και άνεμοι βοριάδες που δεν θα ξεπεράσουν όμως τα 4 μποφόρ. Καληνύχτα, καλή υπέροχη στεγνή συνέχεια σε αυτό το βροχερό βραδάκι της Τρίτης.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.